0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

καθώς το πλήρωμά του αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη στην Αττική και τα Κύθυρα, σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σε νησιά του Βορείου Αιγαίου και στις Κυκλάδες. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει γραπτό στην αναφορά του ο χειριστής του ελικοπτέρου που το προσγείωσε στην παραλία Σαρακίνικο της Μήλου. Σημειώνεται ότι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είχε εγκρίνει άδεια προσγείωσης του ελικοπτέρου στην περιοχή Αλικές, ωστόσο το ελικόπτερο προσγειώθηκε σε διαφορετικό σημείο που μάλιστα βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι.

Στις 11.30 το πρωί, στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονου στο Χαλάνδρι, θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Σε ειδική ενεργειακή κινητοποίηση βρίσκεται η Ευρώπη εν ώψη της σημερινής ολικής έκλειψης ηλίου, καθώς οι διαχειριστές των ηλεκτρικών δικτύων ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν μία απότομη αλλά προσωρινή πτώση της φωτοβολταϊκής παραγωγής. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μείωση της φωτοβολταϊκής παραγωγής κατά περίπου 9,7 γιγαβάτ σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την κορύφωση του φαινομένου. Η έκλειψη που αναμένεται να ξεκινήσει πάνω από την Αρκτική γύρω στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδος θα είναι ολική σε τμήματα της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας και της Βόρειας Ισπανίας, καθώς και σε μια μικρή περιοχή στη βορειοανατολική Πορτογαλία. Στο μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης Ευρώπης ο ήλιος θα καλυφθεί μερικώς. Ανατροπή στην υπόθεση θανάτου του 66χρονου Σισέρες, ο οποίος εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής νεκρός μέσα στο σπίτι του στα Ήβυρα. Για την υπόθεση κρατούνται ο αδελφός και ο ανιψιός του θύματος, στους οποίους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Ο 66χρονος μία ημέρα πριν βρεθεί νεκρός είχε καταγγείλει στην αστυνομία περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το τελικό πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής, ο θάνατος του 66χρονου αποδίδεται σε παθολογικά αίτια και συγκεκριμένα σε έμφραγμα του μυοκαρδίου. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στα play-off του Conference League πήρε ο Παναθηναϊκός επικρατώντας 2-1 στην παράταση της ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League μετά την ήττα του με 2-1 στην παράταση από την Nijmegen στην Ολλανδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, με λίγες μόνο πρόσκαιρες δεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην καριέρα του στο Άλμα Ισμίκος στέφθηκε ο Μίλτος Εντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Με ένα καθοριστικό άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά στην τέταρτη προσπάθειά του κατάφερε να εξασφαλίσει το χρυσό μετάλλιο. Ήταν από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Θα έκανα πολύ μεγάλη επίδοση αν είχε ευνοϊκό άνεμο, ανέφερε ο Μίλτος Εντόγλου σε δηλώσεις του λίγο μετά την απονομή των μεταλλίων. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια των κτηρίων που κατέρευσαν μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία. Ξεπερνούν τους 250 οι νεκροί σύμφωνα με το Reuters. Πάνω από 1.000 είναι οι τραυματίες. Τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν σε 5.000 τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πυρ κατά πλοίου υπό σημαία Παναμά που επιχειρούσε να προσεγγίσει Ιρανικό λιμάνι παραβιάζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική και τα Κύθυρα σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, σε νησιά του Βορείου Αιγαίου και στις Κυκλάδες. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει γραπτό στην αναφορά του ο χειριστής του ελικοπτέρου που το προσγείωσε στην παραλία Σαρακίνικο της Μήλου. Στις 11.30 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου. Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Και ο καιρός, έθριος στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 8,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην καριέρα του στο Άλμα Ισμίκος, στέφθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Με ένα καθοριστικό άλμα στην τέταρτη προσπάθειά του, στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά, κατάφερε να εξασφαλίσει την πρώτη θέση στο βάθρο. Το ασημένιο μετάλλιο κέρδισε ο Σίμονε Χάμερ από την Ελβετία με άλμα στα 8.29 και το χάλκινο ο Μπόζιταρ Σαραμπουγιούκοφ από τη Βουλγαρία με άλμα στα 8.26. Ήταν από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Θα έκανα πολύ μεγάλη επίδοση αν είχε ευνοϊκό άνεμο, ανέφερε ο Μίλτος Τεντόγλου σε δηλώσεις του λίγο μετά την απονομή των μεταλλίων. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι ομάδες διάσωσης στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα. Διασώστες στην πόλη Κάλι κατάφεραν εχθές 30 ώρες μετά το σεισμό να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμια γυναίκα 31 ετών που ζούσε στο δεύτερο όροφο πενταόροφης πολυκατοικίας και παγιδεύτηκε όταν το κτίριο κατέρευσε. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εκτιμάται ότι στο συγκεκριμένο κτίριο είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, τουλάχιστον 2 εκ των οποίων είναι γνωστό πως παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι νεκροί ανέρχονται στους 254, πάνω από 1.000 είναι οι τραυματίες. Ανεπίσημοι υπολογισμοί με βάση πλατφόρμα στο διαδίκτυο, όπου ο κόσμος αναφέρει δικούς του ανθρώπους που αγνοούνται, ανεβάζουν τον αριθμό των αγνοωμένων στους 4.000. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τη συμπεριφορά τους και δεν αποδέχονται τους όρους του. Ιράν, διεμήνησε ο γραμματέας του Ανώτου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε συνέντευξή του, κατηγόρησε την Ιρανική ηγεσία ότι είναι πανούργοι διαπραγματευτές. Ανέφερε ότι στις επιλογές του είναι είτε να αφήσει τα πράγματα να κυλήσουν και η Τεχεράνη να καταρρεύσει οικονομικά ή να τους χτυπήσει πολύ σκληρά. Στόχος αμερικανικής πυραυλικής επίθεσης έγινε ένα πλοίο υπό σημαία Παναμά που προσπαθούσε να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον. Την είδηση γνωστοποίησε ο Αμερικανικός στρατός, αναφέροντας σε ανακοίνωσή του ότι ελικόπτερο εκτόξευσε 2 πυράβλους στο μηχανοστάσιο του πλοίου, καθώς το πλήρωμά του αγνόησε τις προειδοποιήσεις τους. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική και τα Κύθυρα, σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδος, της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, σε νησιά του Βορείου Αιγαίου και στις Κυκλάδες.

0: σήμερα αναμένεται να καταθέσει γραπτό στην αναφορά του ο χειριστής του ελικοπτέρου που το προσγείωσε στην παραλία Σαρακίνικο της Μήλου. Σημειώνεται ότι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είχε εγκρίνει άδεια προσγείωσης του ελικοπτέρου στην περιοχή Αλικές. Ωστόσο, το ελικόπτερο προσγειώθηκε σε διαφορετικό σημείο, όπου μάλιστα βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Στις 11.30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι, θα ψαλεί εξόδιος ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Σε ειδική ενεργειακή κινητοποίηση βρίσκεται η Ευρώπη εν ώψη της σημερινής ολικής έκλειψης ηλίου, καθώς οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για προσωρινή μείωση της φωτοβολταϊκής παραγωγής κατά περίπου 9,7 γιγαβάτ σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την κορύφωση του φαινομένου. Η έκλειψη που αναμένεται να ξεκινήσει πάνω από την Αρκτική στις 8 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, θα είναι ολική σε τμήματα της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας και της Βόρειας Ισπανίας, καθώς και σε μια μικρή περιοχή στη βόρειο-ανατολική Πορτογαλία. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στα play-off του Conference League πήρε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας 2-1 στην παράταση της ΤΣΕΚΑ 1948 στη Σόφια. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League μετά την ήττα του με 2-1 στην παράταση από την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βουριάδες 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 8. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα βροχής στα βόρεια ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 38 με 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στα υπόλοιπα επιρροτικά και τα νότια δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η υδράργυρος στο μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 στα ανατολικά επιρροτικά και τα νησιά. Την Παρασκευή και το Σάββατο θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Επτάνησα και τη Θεσσαλία. Το Μελτέμι θα πνέει ενισχυμένο έως 9 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στην Θράκη, τα ανατολικά επιρροτικά και το Αιγαίο, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει αξιόλογη πτώση. Από την Κυριακή το Μελτέμι σταδιακά εξασθενεί και ο υδράργυρος επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

Είναι τραγούδι από τον καινούριο δίσκο της Madonna, αυτό το οποίο ακούτε. Confessions on a Dance Floor Part 2, ο τίτλος του δίσκου. Έχει κυκλοφορήσει 3 Ιουλίου. Είναι ο 15ος δίσκος της Madonna. Πραγματικά πίστευα ότι έχει βγάλει περισσότερους δίσκους. Γιατί τώρα η Madonna, κύριε Βραχνέ, έχει μια πορεία, μια διαδρομή πάρα μα πάρα πολλών δεκαετιών, ε. Είναι στα πόσα είναι, στα 65, 66, 67 πια. Πώς καταφέρνει όμως πάντα και σου παρουσιάζει κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο, κάτι με ήχο που δεν έχει ξανακούσει από την ίδια. Δηλαδή μπράβο της, μπράβο της. Madonna λοιπόν και Dancetteria, ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις ακούσατε, και παίζει πάρα πολύ σε όλα τα μαγαζιά το φετινό καλοκαίρι. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε και σήμερα, τα καταφέραμε, το βρήκαμε τον δρόμο. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Τα λέμε και αυτή την εβδομάδα στη θέση του Γιώργου Ψάλτη, ο οποίος μας έχει αφήσει στο πόδι του, με Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Και αυτός τα κατάφερε, τον είδα να ξεπροβάλλει εδώ στους διαδρόμους του Sky 100,3 10 λεπτά πριν τις 6. Μπράβο Γιώργο μου, έτσι συνεπείς να είσαι πάντα, φίλε μου. Σοφία Καλαβρο, το κορίτσι μας, αντέχει στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Αντέχει εμάς. Πάνω απ' όλα, από όλα τα άλλα, τα βρίσκει στην πορεία. Πέτρος Βοραίτης, ο συνονόματος, ο οποίος μετράει αντίστροφα στο τηλεφωνικό το κέντρο. 210-48-00-174. Τον καλείτε, τον βομβαρδίζετε αυτό το πρωινό με καλημέρες, κυρίες και κύριοι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και υπάρχει και email pkirk@gmail.com. Και αυτό στη διάθεσή σας, βεβαίως, για κατέβατα ολόκληρα απόψεις που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. skyradio.gr. Ακούτε μέσα από το site μας 24/7 το πρόγραμμα του σταθμού. Αν θέλετε να τα πούμε και τώρα live, πατάτε εκεί που γράφει «Πες την άποψή σου» και μπουμπουνάτε το μήνυμα σας. Φεύγετε ακόμη, φεύγετε για τις καλοκαιρινές σας διακοπές και δεν σέβεστε καθόλου την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται και ο κύριος Βραχνός εδώ που είναι απέναντί μου, και εγώ δεν μας σέβεστε καθόλου, παιδιά. Είναι το μαρτύριο της σταγόνας αυτό που ζούμε, κύριε Βραχνέ, με τους αδιούχους κάθε καλοκαίρι τον Αύγουστο. Διότι δεν είναι ότι φεύγουν και όλοι μαζί, ρε παιδί μου, να φύγουν να ησυχάσεις. Να ησυχάσουμε όλοι δηλαδή και να απολαύσουμε την άδεια την Αθήνα. Θα φύγουν κάποιες χιλιάδες τη Δευτέρα, θα φύγουν κάποια ακόμη την Τρίτη και θα συνεχίζεται αυτό από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι και την Παρασκευή. Δεν φεύγουν σε 2-3 μέρες, φεύγουν μέσα σε 10-15 μέρες όλοι οι Αθήνα και γενικότερα σε όλα τα αστικά κέντρα της χώρας, και θα συνεχίσουν να φεύγουν μέχρι και την Παρασκευή, και μετά θα έρθει η σειρά η δική μας. Και να δούμε πόση ψυχραιμία θα μπορέσουμε να το διαχειριστούμε αυτό, Γιώργο μου, όταν θα έρθει η σειρά η δική μας, δηλαδή να φύγουμε για καλοκαιρινές διακοπές. Τετάρτη σήμερα, 12 Αυγούστου, σωτήριον έτος πάντα 2026, αυτό το οποίο διανύουμε. Στου δρόμου τα μισά, σε ό,τι έχει να κάνει με την εβδομάδα, στου δρόμου τα μισά να πάρουμε κι εμείς

την άδειά μας και μετά να επιστρέψουμε εδώ από Σεπτέμβρη να τα λέμε. Ανατολή του ήλιου, 6 και 36 πρώτα λεπτά, δύσεις στις 8 και 23, από αυτά για τα οποία δεν χρειάζεται να ανησυχείς ακόμη και σε αυτήν εδώ τη χώρα, την Ελλάδα μας. Διεθνής ημέρα νεολαία σήμερα. Γεια σας ρε νεολαίοι. Λοιπόν, όλοι είμαστε λίγο νεολαίοι, να ξέρετε παιδιά, όσοι το λέει καρδούλα τους ακόμη, και αυτοί μπορούν εύκολα, Γιώργο μου, να χαρακτηριστούν ως νεολαίοι, όπως εσύ για παράδειγμα που το λέει καρδούλα σου και πας ακόμη σε metal συναυλίες. Νεολαίος δεν είσαι κι εσύ? Νεολαίος είσαι, αγόρι μου. Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα, μάλιστα. Είδαμε κάτι ελέφαντες στον ζωολογικό κήπο της Κολονίας, Γιώργο Βραχνέ. Η Κατερινούλα, η μεγάλη μου κόρη, ενθουσιάστηκε. Εγώ όχι τόσο, για τις συνθήκες υπό τις οποίες τις έχουν, τα δύσμυρα αυτά τα ζώα στους ζωολογικούς κήπους δηλαδή. Καλό θα ήταν να βρίσκονται στο περιβάλλον στο οποίο ανήκουν, στο φυσικό τους περιβάλλον, και όχι σε έναν ζωολογικό κήπο όπου μπορούν να κάνουν περιορισμένα πράγματα τα ζώα αυτά. Πραγματικά τα λυπήθηκα, δεν το λέω έτσι. Χρόνια πολλά στον Ανίκητο. Συγγνώμη ρε παιδιά, υπάρχει τέτοιο όνομα? Ο Ανίκητος, λοιπόν, ο οποίος φαντάζομαι δεν νικήθηκε και ποτέ και δεν ξημέρωσε και η μέρα εκείνη που θα νικηθεί. Λοιπόν, μήπως ο Ανίκητος είναι ο Μίλτος ο Τεντόγλου? Μπορεί να είναι και ο Μίλτος ο Τεντόγλου, θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Προέχει ο καιρός. Ξέρω πως πάντα θέλετε να έχετε μια εικόνα του καιρού, τι θα συναντήσετε μπροστά σας, αν και κάτι φοβερό δεν έχει ο καιρός, να ξέρετε. Δηλαδή 38 με 39 βαθμούς Κελσίου προβλέπει υπηρεσία για σήμερα. Μην το πάρετε αυτό ότι θα έχει 39 εδώ στην Αθήνα, πιο χαμηλά θα κυμανθεί η θερμοκρασία εδώ στα μέρη τα δικά μας. 7 με 8 Μποφόρ ανά την επικράτεια. Τα αυγουστιάτικα μελτέμια επιμένουν. Αυτό σημαίνει πως θα έχουμε 7 με 8 Μποφόρ, βόρειοι άνεμοι που θα ταλαιπωρούν, πολιτική προστασία, πυροσβέστες. Δυσκολότερες μέρες αναμένεται να είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή, να ξέρετε. Και νομίζω πως η χθεσινή μέρα ήταν μια μέρα την οποία με ευκολία μπορέσαμε να διαχειριστούμε. Βλέπω εδώ τις μέγιστες ρηπές ανέμου που κατέγραψε υπηρεσία στο meteo.gr σε ολόκληρη τη χώρα. Παξιμάδα Καρίστου 114 χιλιόμετρα ανά ώρα, Τίνος 99, Πεντέλη πάνω στην κορυφή 95, Λαύριο 88, Κάριστος 80. Σας είπα μερικές τιμές και ξαναλέω, οι άνεμοι επιμένουν, θα είναι ακόμη πιο ισχυροί Πέμπτη και Παρασκευή, οπότε θα πρέπει να έχουμε λίγο παραπάνω το νου μας ό,τι έχει να κάνει με τις φωτιές. Θα τα πούμε και στην πορεία με τις φωτιές, τι είχαμε χθες, τι θα έχουμε τις επόμενες ημέρες και τι συζήτηση έχει ανοίξει για τα αίτια των πυρκαγιών. Με Μιλτάρα ξεκινάμε σήμερα. Μίλτος Τεντόγλου, παιδιά. Το περιμέναμε, έγινε. Μίλτος Τεντόγλου, πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη φορά στην καριέρα του. Νομίζω και τέταρτη συνεχόμενη φορά. Δηλαδή back to back επιτυχίες για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος είναι ο νούμερο ένα άλτης που υπάρχει παγκοσμίως στο μήκος αυτή τη στιγμή, εδώ και καιρό δηλαδή. Πέρσι δεν ήταν σε καλή αγωνιστική κατάσταση, αλλά αυτή ήταν μία μικρή παραφωνία σε αυτή τη ραψοδία του Μίλτου. Ο Μιλτάρας είναι, παιδιά, ο καλύτερος αθλητής που έχει βγάλει ποτέ η Ελλάδα στο στίβο. Δεν έχουμε δει κάτι αντίστοιχο ποτέ, δηλαδή αθλητή που να έχει τέτοια συνέπεια στις μεγάλες επιδόσεις, να έχει κατακτήσει τόσα μετάλλια. Δεν ξέρω, πρέπει να κάνουμε το λογαριασμό κάποια στιγμή. Πόσα χρυσά έχει πάρει σε ευρωπαϊκά, σε παγκόσμια, σε ολυμπιακούς αγώνες. Τα έχει σαρώσει όλα το παιδί αυτό. Τι του λείπει? Του λείπει μια πολύ μεγάλη επίδοση, την οποία την κυνηγάει. Εγώ πιστεύω, επειδή είναι ένας άριστος επαγγελματίας, έχει επιμονή και έχει δίπλα του και έναν άνθρωπο που τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ για να κάνει αυτή τη μεγάλη καριέρα. Αναφέρομαι στον κύριο Πομάσκι, ο οποίος ο κύριος Πομάσκι γενικότερα έχει και αυτός μια πολύ μεγάλη ιστορία σε ό,τι έχει να κάνει με το στίβο, από τους ανθρώπους που έχει αναδείξει πάρα πολλούς σημαντικούς αθλητές του ελληνικού στίβου. Πιστεύω ότι θα την κάνει αυτή τη μεγάλη επίδοση κάποια στιγμή. Τα 8.70, τα 8.80, μια τέτοια επίδοση ψάχνει ο Μίλτος Τεντόγλου για να περάσει μετά στην ιστορία.

0: δεν είχε επί της ουσίας αντίπαλο. Όταν είχε το καλό το πάτημα εκεί στο άλμα, πέταξε στην τέταρτη προσπάθεια στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Ο Εχάμερ, ο Ελβετός, ήταν ο αντίπαλος, ο μόνος ο οποίος μπορούσε να τον απειλήσει στα σοβαρά, ο μόνος ο οποίος τον ανησύχησε λιγάκι, και ένας αθλητής, Ευρωπαίος αθλητής, ο Χάμερ, ο οποίος έχει κάνει και αυτός, από τη διάβαζα, μεγάλες επιδόσεις φέτος, εκεί έχει πετάξει και αυτός στα 8.45-8.50 τη φετινή χρονιά. Ο Μίλτος βέβαια έχει κάνει και 8.67 φέτος. Έχει ισοφαρίσει το πανελλήνιο ρεκόρ, αυτό το στοιχειωμένο πανελλήνιο ρεκόρ του Τσάτουμα, νομίζω. Όχι, του Τσάτουμα. Ποιος ήταν, θα το βρούμε. Όσοι θυμάστε, στείλτε το. Να ακούσουμε την περιγραφή της ΕΡΤ, κύριε Βραχνέ. Είναι το τέταρτο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου, είναι στα 8.44. Είχαν και αντίθετο άνεμο οι αθλητές, αυτό δεν βοήθησε έτσι ώστε να δούμε ακόμα μεγαλύτερες επιδόσεις. Θα τις βλέπαμε. Λίγοι αθλητές έχουν καταφέρει αυτό το οποίο έχει κάνει ο Μίλτος Τεντόγλου τα τελευταία χρόνια, και αυτό που έκανε και χθες στο Μπέρμιγχαμ, να πάρει τέταρτο χρυσό στο μήκος, τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης. Τα συγχαρητήριά μας. Ακούμε την περιγραφή της τέταρτης προσπάθειάς του, η οποία του έδωσε και το χρυσό.
1: Έφυγε ο Μίλτος Τεντόγλου για την τέταρτη του προσπάθεια και θέλει ένα άλμα στα 8,5 μέτρα. Δούμε θα το καταφέρει. Είναι σίγουρα μεγάλο. Οι ελληνικές σημαίες ψηλά, το πανηγυρίζει και ο ίδιος κατάλαβε ότι είναι μεγάλο άλμα. Είναι ένα σίγουρο άλμα κοντά στα 8,45. Και θα γράψει 8,44 με κόντρα άνεμο, 1 μέτρο και 10 εκατοστά.
0: Πέμπτη και έκτη προσπάθεια δεν έκανε, δεν χρειάστηκε, διότι δεν μπόρεσαν οι συναθλητές του να τον ξεπεράσουν, οι ανταγωνιστές του, οπότε μετά άρχισε να πανηγυρίζει μαζί με τον προπονητή του, τον Γιώργο Πομάσκη, και την ομάδα του και τους συνεργάτες του, το γεγονός ότι είναι για μια ακόμη φορά πρωταθλητής Ευρώπης. Να ακούσουμε την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, διότι έγινε μετά και η απονομή του χρυσού μεταλλίου στο Μίλτο Τεντόγλου. Υπάρχουν βίντεο, φωτογραφίες, θα τα δείτε όλα και στο μεσημβρινό δελτίο της τηλεόρασης του Skype. Μίλτος Τεντόγλου, πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026.

Μπράβο, Μιλτάρα, μπράβο. Μία ακόμη μεγάλη στιγμή για τον Μίλτο Τεντόγλου. Μία ακόμη μεγάλη στιγμή για τον ελληνικό στίβο. Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός σε 4 συνεχόμενους ευρωπαϊκούς τελικούς, σε 4 συνεχόμενα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Βερολίνο 2018, Μόναχο 2022, Ρώμη 2024 και τώρα Μπέρμιγχαμ 2026. Πολλές φορές όταν αγωνίζεται ο Μίλτος Τεντόγλου, μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις επιδόσεις που κάνει, που είναι βέβαια εξαιρετικές, δεν το συζητάμε αυτό, έχουν οι δηλώσεις που κάνει, παιδιά, μετά τους αγώνες. Ένα κομπλεξάριστο παιδί ο Μίλτος Τεντόγλου, που παραμένει και πολύ παιδί από ό,τι φαίνεται. Δεν έχει ψωνιστεί καθόλου. Το χαιρετίζουμε αυτό, διότι δεν είναι και εύκολο σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν είναι και εύκολο να την ακούσεις. Άλλοι και άλλοι την έχουν ακούσει. Θα μπορούσε να την έχει ακούσει και ο Μίλτος Τεντόγλου, που είναι ο νούμερο ένα αθλητής του στίβου εδώ και τόσα χρόνια. Θα ακούσουμε δύο ηχητικά αποσπάσματα. Στο πρώτο είναι το σοβαρό κομμάτι των δηλώσεων του Μίλτου Τεντόγλου, όπου λέει για τις επιδόσεις του χθες στο Μπέρμιγχαμ, στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στίβου και τους αντιπάλους του και πώς κέρδισε. Το δεύτερο κομμάτι που θα ακούσουμε στη συνέχεια είναι το πιο αστείο. Πώς πηγαίνοντας εκεί να κάνει στην μεικτή ζώνη της δηλώσης, το δημοσιογράφο της ΕΡΤ ξέχασε το μετάλλιό του, παιδιά. Ναι, ξέχασε το μετάλλιό του, διότι αφού τελειώσει ο αγώνας, πάνε σου δίνουν το μετάλλιο

0: βίντεο, φωτογραφίες, κακό, ιστορίες. Σέλφι να βγάλεις, να ανεβάσεις στα social τα media και μετά γίνεται η απονομή και η ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Για πάμε να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι των δηλώσεων του Μιλτάρα.
1: Είναι φανταστική επίδοση. Πιστεύω ότι το άλμπουμ είναι πάρα πολύ καλό να το δω. Δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά ήταν τόσο δύσκολο να πηδήξει σήμερα εδώ πέρα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει επίδοση. Εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ. Υπερπροσπάθεια έκανα. Για 8.40 ήμουν για σήμερα να κάνω πολύ μεγάλη επίδοση. Άμα είχε ευνοϊκό άνεμο.
2: Στο τέλος πήγες αγκάλια στον Πομάς και κάτι σου είπε και γέλασες. Τι σου είπε?
1: Είσαι μεγάλος, μου λέει αυτό. Είσαι μεγάλος.
0: Και δεν είσαι μόνο μεγάλος, Μίλτο Τεντόγλου. Είσαι και απολαυστικός όταν κάνεις δηλώσεις και με αυτά τα ευτράπελα που θυμίζει και ο ίδιος καρτούν πολλές φορές με αυτά που κάνει. Λοιπόν, τον αγαπάμε γι' αυτό, που έχει αυτό τον αυθορμητισμό, ρε παιδί μου. Έχει αυτό τον αυθορμητισμό και δεν έχει μπει σε κανένα καλούπι. Τι έκανε λοιπόν ο Μίλτος Τεντόγλου? Αντιλήφθηκε κατά τη διάρκεια αυτών των δηλώσεων που μόλις ακούσατε ότι ξέχασε το μεταλλείο του.
1: Το έχω εδώ και πήγαινε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Ναι. Αλλά ό,τι ωραίο μετάλλιο.
2: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
1: Όχι, μου το έδωσαν, ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έγινε μαλακία. Sorry. Παιδιά, το βγάλε και το άφησε εκεί.
2: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
1: Πάνω στο πώς, sorry.
0: Την έκανε την πίπο άτιμος. Την έκανε. Τι παιδί είναι αυτό, ρε παιδιά. Τι παιδί είναι αυτό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα με τον Μίλτο Τεντόγλου. Απίστευτος, πραγματικά απίστευτος. Καλά, αυτό το βίντεο τώρα θα το βλέπει όλη η Ελλάδα για μέρες. Για μέρες θα το βλέπει όλη η Ελλάδα. Θα το πάρει το Λούμπεν. Θα κάνει εκεί κάνα 2 εκατομμύρια προβολές για πλάκα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μίλτο Τεντόγλου, κυρίες και κύριοι, υποκλεινόμαστε και στον αυθορμητισμό του και στο χαρακτήρα του και στην προσωπικότητά του και στην εργατικότητά του και στο ταλέντο του. Υποκλεινόμαστε σε αυτόν τον πολύ μεγάλο, σπουδαίο αθλητή. Έχει συνέχεια ο ελληνικός στίβος εκεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Αύριο, την Πέμπτη, έχουμε τον τελικό του άλματος επί κοντό με διπλή ελληνική παρουσία εκεί. Οπότε θα έχει το ενδιαφέρον του να δούμε τι θα κάνουν εκεί τα κορίτσια μας, αν και νομίζω πως δεν είναι σε κατάσταση να διεκδικήσουν κάποιο μετάλλιο, όμως και η συμμετοχή σε ένα τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος είναι από μόνο του κάτι το πολύ σημαντικό. Δείχνει πως είσαι ένας αθλητής πολύ ψηλού επίπεδου. Και έχουμε και τον Μανόλο, τον φίλο του Τεντόγλου, άλλο τρελό αγόρι αυτό, Εμμανουήλ Καραλής, νομίζω ξεκινάει τις προσπάθειές του την Παρασκευή. Και μετά στον τελικό περιμένουμε και από αυτόν μετάλλιο. Εννοείται, διότι είναι ένας αθλητής πολύ υψηλών επιδόσεων και αυτός. Και θα δούμε και τι άλλο θα φέρει η ελληνική αποστολή από τον Μπέρμιγχαμ, διότι υπάρχουν και άλλες αξιολόγιες παρουσίες. Σαν να κάνει ένα restart, νομίζω. Δεν αναφέρουμε τώρα στον Τεντόγλου και τον Καραλή, που είναι δύο αθλητές, μια κατηγορία μόνοι τους. Έχουν ξεχωρίσει, σαν τη μήγαμε στο γάλα, εδώ και καιρό από τους υπόλοιπους αθλητές. Βλέπω πως σαν κάτι καλό να γίνεται σε ό,τι έχει να κάνει με τον ελληνικό στίβο, και άλλα παιδιά έρχονται με ταλέντο. Για να δούμε τα επόμενα χρόνια τι θα βγάλει η ελληνική ομάδα του στίβου. Τώρα, ποδόσφαιρο. Καρδιοχτυπήσαμε χθες, κύριε Βραχνέ, αλλά τα καταφέραμε. Το σκοτώσαμε το θηρίο, και όπου θηρίο βάλτε δίπλα ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Μην γελάς, Γιώργο μου. Αυτοί οι αγώνες, πέρα από την πλάκα των προκριματικών του καλοκαιριού, είναι πολύ δύσκολοι, πολύ απαιτητικοί αγώνες, ειδικά όταν μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τόσες αλλαγές στο ρόστερ του. Έχει αλλάξει σχεδόν όλη η εντεκάδα, καινούριος προπονητής, ο κύριος Νίστρουπ. Μέχρι να βρεθεί μια κάποια χημεία, πρέπει να φέρει αποτελέσματα, και χθες το αποτέλεσμα το έφερε. Στην παράταση ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Θα μπορούσε και από την κανονική διάρκεια λίγο πιο σοβαρός να ήταν, να το έχει καθαρίσει το ματσάκι. Θέλει δουλειά βέβαια η ομάδα, θέλει δουλειά, να υπάρξει ομοιογένεια, να καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο σύστημα ο προπονητής. Διότι εδώ είχαμε και αυτή την αλλαγή χθες από το σύστημα το οποίο είχε παρουσιάσει τα πρώτα μας. Πήγαμε σε ένα 3-4-3, κάτι τέτοιο. Αλλά το αποτέλεσμα μετράει, και η πρόκριση του Παναθηναϊκού στα play-off του Conference, του Europa Conference League. Αυτό κρατούμε. Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε. Αποκλείστηκε από την Nijmegen με 2-1. Έχει θέματα ο Ολυμπιακός γενικότερα και στο ρόστερ του και σε σχέση με την απόδοσή του. Να ακούσουμε την περιγραφή του Πάνου Βόγλη. Ο κύριος Ντέσερς, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ πέρσι από τραυματισμούς. Λένε όλοι ότι είναι ένα εξαιρετικό.

0: βασικό σεντερφόρ. Θα τον δούμε τον αθλητή αυτόν φέτος αρκετά, αν είναι υγιής. Με τέρμα το οποίο σημείωσε στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης, έκανε το 2-1 για τον Παναθηναϊκό και με αυτό το σκορ ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση. Ο Λιβάη Γκαρσία έχει ανοίξει το σκορ για τους πράσινους και αυτός νέο μεταγραφικό απόκτημα, τον θυμάστε από την ΑΕΚ. Θα κάνει τη διαφορά ο Λιβάη Γκαρσία, είναι βέβαιο αυτό. Ακούμε την περιγραφή του Πάνου Βόγλη, μάτς το οποίο το είδατε από εδώ, από τον Sky.
1: Ο Λιβάη Γκαρσία θα νικήσει τον Γκάσεβιτς, πάει στην περιοχή, σουτάρει ο Λιβάη, σκοράρει ο Λιβάη Γκαρσία! Ονειρεμένο ντεμπούτο για τον Λιβάη Γκαρσία και ο γνώριμος πανηγυρισμός. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 0-1. Αμέσως στον Κυριακόπουλο, σεντράρει αυτός, ο Ντέσσερς, η ευκαιρία, ο Παναθηναϊκός σκοράρει! 1-2 στο 94. Τέλος αγώνα. Ο Παναθηναϊκός το πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης στην παράταση. 1-2.
0: Το πήρε το εισιτήριο και τώρα θα αντιμετωπίσουμε είτε την Χράντετς Κράλοβε. Λοιπόν, οι εκφωνήτρες εδώ των δελτίων ειδήσεων του Sky περιμένουν να την πουν αυτή την ομάδα χωρίς να κάνουν σαρδάμ. Αν θα είναι αυτή από την Τσεχία η ομάδα αυτή ή η Μπεσίκτας. Όποια αποκλειστεί από τα αποκριματικά του Europa League θα βρει στο διάβα της όποια από αυτές τις δύο ομάδες αποκλειστεί τον Παναθηναϊκό. Αυτά. Τίτλοι ειδήσεων ευθύς αμέσως με τη Μεράνια Πασχαλίδη και επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην καριέρα του στο Άλμα Ισμίκο στέφθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Με ένα καθοριστικό άλμα στο 8,44 μέτρα στην τέταρτη προσπάθειά του κατάφερε να εξασφαλίσει το χρυσό μετάλλιο. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μια γυναίκα 31 ετών κατάφερε να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμια πενταόροφης πολυκατοικίας διασώστε στην πολυκάλη της Κολομβίας 30 ώρες μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εκτιμάται ότι στο συγκεκριμένο κτίριο είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, δύο εκ των οποίων είναι γνωστό πως παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με το Reuters, οι νεκροί ανέρχονται στους 254, ενώ πάνω από 1000 είναι οι τραυματίες. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική και τα Κύθρα, σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε νησιά του Βορείου Αιγαίου και στις Κυκλάδες. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πύρκα τα πλοία υποσημαία Παναμά που προσπαθούσε να προσεγγίσει Ιρανικό λιμάνι, παραβιάζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον. Στις 11.30 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι θα ψαλίνει εξώθιος ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα Τελιού Ράμφου. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Και ο καιρός έθριος ημέρα στην Αττική έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Αυτή που ακούτε είναι μία από τις πιο φρέσκες, πιο ζεστές, πιο βελούδινες φωνές που έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό. Είναι η φωνή της κυρίας Όλιβια Ντίν.

Πολύ ωραία η Ολίβια Αντίν. Θα κάνει μεγάλη καριέρα αυτό το κορίτσι. Αν πάνε καλά τα πράγματα, έχει όλο το μέλλον μπροστά της. Ρωτάτε για τον Ολυμπιακό, παιδιά, τι έγινε. Τετάδατε τα μάτς χθες. Τετάδατε. Ήταν και στην ελεύθερη ιδιωτική τηλεόραση. Δεν ήταν στα συνδρομητικά. Sky Παναθηναϊκός, Μέγκα Ολυμπιακός. Αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός από την Αϊμέγγεν. Έχασε με 2-1 στην παράταση. Προηγήθηκε με 1-0. Το γύρισε το μάτς η Αϊμέγγεν, η οποία εγώ όσο είδα και το πρώτο και το δεύτερο μάτς. Διότι κυρίως χθες έβλεπα το μάτς του Παναθηναϊκού εδώ στον Sky. Δεν ήταν κάτι το σπουδαίο αυτή η Αϊμέγγεν. Δηλαδή ο κανονικός, ο σοβαρός Ολυμπιακός με κανονικές μεταγραφές θα την είχε αποκλείσει αυτή την ομάδα. Τέλος πάντων, δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός, αποκλείστηκε, έμεινε και με 10 παίκτες δικαίως απευλήθη ο Φορτούνης στο 80 και μετά η Αϊμέγγεν σημείωσε το δεύτερο της τέρμα κατά διάρκεια της παράτασης, πήρε την πρόκριση για τα play-off του Champions League, θα διεκδικήσει εκεί την είσοδό της στη League Phase. Ο Ολυμπιακός δεν έχει άλλον αγώνα να δώσει, να ξέρετε, παίρνει κατευθείαν εισιτηριάκι για League Phase Europa League. Και έχουμε συνέχεια στα ποδόσφαιρα. Απόψε στις 8, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Ναι, ναι, από εμάς εδώ. 8 το βράδυ, ΑΕΚ Όφη. Το Super Bet Super Cup, κυρίες και κύριοι, ο τελικός. Νομίζω στην Κρήτη, στο Παγκρίτιο, και έχουν εξαντληθεί και τα εισιτήρια. Είναι ο πρώτος τίτλος της χρονιάς. Έχει επανέλθει αυτός ο θεσμός του Super Cup. Και θα έχει το ενδιαφέρον του να δούμε τις δύο ομάδες πώς θα παρουσιαστούν σε αυτό τον πρώτο επίσημο αγώνα. Ξαναλέω, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από εδώ, από εμάς, από τον Sky, παιδιά, 8 η ώρα βάζετε και βλέπετε αφού έχετε συντονιστεί 7 παρά για να δείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Χριστίνα Βίδου. Ναι, ναι, θα σας ενημερώσουμε πρώτα και πάμε και νωρίτερα. Για να ενημερώσουμε εμείς τον κόσμο τώρα τι γίνεται στα υπόλοιπα, αφού ξεκινήσαμε με τα αθλητικά μας, με ποδόσφαιρο και στίβο, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές. Έχουμε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και σήμερα. Υπάρχει ο σχετικός χάρτης, ο οποίος έχει εκδοθεί από χθες από την πολιτική προστασία. Κατηγορίας 4 ο κίνδυνος και πάλι για Αττική Κύθυρα, ένα μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, Στερεά Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά Βορείου Αιγαίου και Κυκλάδες. Χθες είχαμε φωτιές σε Άρτα, Ρόδο, Ζάκυνθο. Αυτές ήταν οι περιοχές όπου κλήθηκε η πυροσβεστική να αντιμετωπίσει μεγάλες πυρκαγιές. Στη Ζάκυνθο διάβαζα πως μία από τις φωτιές ξέσπασε από γουρούνα. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή κάθε πιθανή και απίθανη αιτία θα ακούσεις για φωτιά σε αυτήν εδώ τη χώρα, ρε παιδιά. Κάθε πιθανή και απίθανη αιτία. Στο μεταξύ, τα έχωνα χθες στον ΔΔΕ για αυτή την κακή εικόνα που έχει το δίκτυό του, που δεν το συντηρούν σε αρκετά του κομμάτια και έχουμε όλο φωτιές να ξεκινούν πότε από κάποιο καλώδιο, πότε από κάποιον μετασχηματιστή. Τι το ήθελα, χθες το απόγευμα, διακοπή ρεύματος, παιδιά. Ναι, για μισή ώρα με 3/4, ευτυχώς δεν κράτησε πολύ. Και λέω, κοίτα να δεις που ακούν κάποιοι στον ΔΔΕ την εκπομπή το πρωί, κάποιοι συντονίζονται και σου λένε τώρα Κυρκυλή θα πάρουμε εκδίκηση, φάε μια διακοπή να έχεις, να λες για τον ΔΔΕ ότι τα κάνουμε όλα λάθος και όλα στραβά και δεν συντηρούμε το δίκτυο. Όχι, εντάξει, δεν τους έχω για τέτοιους ανθρώπους, δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι, θέλω να πιστεύω, εκεί στο ΔΔΕ. Και κύριοι, μάλιστα πλέον έχει εξυγχρονιστεί το σύστημα, παιδιά, σε ενημερώνουν με

μέσω Viber για τη διακοπή ηλεκτροδότησης. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά, αλήθεια. Στέλνουν μηνυματάκι, κανονικά κανονικότατα, σε ενημερώνουν για αυτό το χάλι. Να με συγχωρείτε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά είναι πρόοδος. Είναι πρόοδος για την όποια βλάβη στο δίκτυο να υπάρχει και μια κάποια ενημέρωση, να μην μας έχει ο ΔΔΕ στο σκοτάδι. Και μετά από λίγο καιρό, μετά από λίγη ώρα υπήρξε αποκατάσταση της βλάβης, ευτυχώς. Υπάρχει μια ανακοίνωση από τον ΔΔΕ. Μια ανακοίνωση σε μια προσπάθεια να αποκρούσει τα πυρά τα οποία δέχεται, πολλά πυρά το τελευταίο χρονικό διάστημα, για τα όσα δεν έχει κάνει σε σχέση με τον εξυγχρονισμό του δικτύου του. Και βεβαίως εδώ θα πρέπει να πούμε κάτι. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής είναι αυτό το οποίο πάντα τρέχει την έρευνα και είναι αυτό το οποίο έχει την αρμοδιότητα να διερευνήσει όλη αυτή την ιστορία με τις φωτιές. Να μάθουμε δηλαδή από πού ξέσπασε η όποια πυρκαγιά, από πού ξεκίνησε. Είναι ευθύνη του ανακριτικού της πυροσβεστικής. Και εμείς ως οφείλουμε, ως μέσα ενημέρωσης, σας μεταφέρουμε πάντα με κυρότητα τις πληροφορίες που μας έρχονται από την πυροσβεστική. Που έχει καταλήξει, ποια είναι τα πρώτα ευρήματα, ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα τα οποία έχουν εξάγει εκεί οι ειδικοί του πυροσβεστικού του σώματος. Δεν φταίμε εμείς, αν κάθε τρεις και λίγο η πυροσβεστική υπηρεσία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είτε κάποιο καλώδιο, σε κάποιο καλώδιο έγινε βραχυκύκλωμα, είτε εξεράγει κάποιος μετασχηματιστής και ξέσπασε έτσι η φωτιά. Δεν φταίμε εμείς. Δεν τα βγάζουμε εμείς από το κεφάλι μας. Το λέω αυτό κυρίως απευθυνόμενος όχι σε εσάς, αγαπητοί ακροατές, στον ΔΔΕ. Ο οποίος ΔΔΕ, καλά, εντάξει, έχει γενικότερα μία στάση όλα αυτά τα χρόνια, προσπαθεί να μας βγάλει όλους τρελούς. Είναι τέλειο το δίκτυο. Εμείς δεν κυκλοφορούμε εκεί έξω. Δεν το έχουμε δει το δίκτυο του ΔΔΕ σε τι κατάσταση βρίσκεται. Έχουμε τρελαθεί όλοι και τα έχουμε βάλει με το ΔΔΕ. Δεν έχουμε άλλη δουλειά να κάνουμε σε αυτήν εδώ τη χώρα. Πυροβολάμε τον ΔΔΕ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τέλος πάντων, ο ΔΔΕ σε ανακοίνωσή του, για να μην πλατιάζω, λέει πως σήμερα επενδύει περισσότερο από ποτέ στο δίκτυό του. Προχωράει σε σχέση με την υπογειοποίηση καλωδίων, έχοντας υλοποιήσει σήμερα 1700 με 1800 χιλιόμετρα ετησίως, από περίπου 200 με 250 που ήταν το 2019, ότι το κάνει αυτό με πιο γοργούς ρυθμούς. Ναι, βέβαια, εδώ θα πρέπει κάποιος να πει στο ΔΔΕ ότι και οι φωτιές ξεσπούν με πιο γοργούς ρυθμούς. Δηλαδή το φαινόμενο μας έχει ξεπεράσει. Άρα το ότι το κάνεις πιο γρήγορα σε σχέση με το 2019 που ήταν σε νηπιακό στάδιο η διαδικασία υπογειοποίησης των καλωδίων, δεν υπήρχε καν, δεν σημαίνει ότι είναι και ένας ρυθμός αποδεκτός για τα δεδομένα της εποχής, αγαπητοί φίλοι του ΔΔΕ. Έτσι, μάλλον πρέπει να τρέξετε πιο γρήγορα. Δεν λέω εγώ ότι είναι εύκολο, το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Η διαδικασία υπογειοποίησης των καλωδίων σε ολόκληρη τη χώρα δεν είναι μια εύκολη διαδικασία και από ό,τι μου έχουν πει άνθρωποι που γνωρίζουν καλύτερα αυτά τα θέματα, δεν πρόκειται και ποτέ να υπογειοποιηθούν και όλα τα καλώδια. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να γίνει. Εξαιρετικά δύσκολο. Κάποια καλώδια ενδεχομένως υψηλής τάσης θα μείνουν εκεί που είναι. Να είναι ένα αέρια. Και ο ΔΔΕ επισημαίνει πως μόνο την τελευταία τριετία η καθαρή επέκταση του υπόγειου δίκτυου ξεπέρασε τα 4.500 χιλιόμετρα. Με τις παρεμβάσεις να ιεραρχούνται με προτεραιότητα στις δασικές περιοχές και στις περιοχές υψηλού κινδύνου, καθώς και στα σημεία αυξημένης περιβαλλοντικής ή επιχειρησιακής σημασίας. Σε σχέση τώρα με τη συντήρηση του δικτύου, λέει ο ΔΔΕ πως έχει διαθέσει 40 με 60 εκατομμύρια ευρώ για κλαδέματα και καθαρισμούς βλάστησης, από 7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, που ήταν το αντίστοιχο ποσό το 2019. Μάλιστα. Ναι. Ότι δηλαδή δεν γινόταν τίποτα μέχρι το 19, τώρα κάτι κάνουν. Εγώ να το δεχθώ, απλώς δεν αρκεί αυτό το οποίο κάνετε, παιδιά. Δεν αρκεί. Και πρέπει να υπάρχει και καλύτερη συνεργασία και με τα δασαρχεία και με τις δασικές υπηρεσίες και με την πυροσβεστική. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει ανακύψει μετά και από αυτή τη μεγάλη φωτιά που είχαμε στην Αττική Βιωτία, και αφορά το δίκτυο που έχει στηθεί τα τελευταία χρόνια με τη ΣΑΠΕ και τις ανεμογεννήτριες. Θα έχει ενδιαφέρον να γίνει ένα ρεπορτάζ. Θα γίνει και από εμάς το επόμενο χρονικό διάστημα, για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται.

0: στέκονται αυτές οι ανεμογεννήτριες, πώς στήθηκαν αυτά τα δίκτυα, αν υπάρχει υπόγεια καλωδίωση ή αν για να είναι χαμηλότερο το κόστος κάποιοι επέλεξαν να είναι υπέργεια τα καλώδια. Δεν ξέρω, να το δούμε αυτό. Θα πρέπει να το δούμε, διότι πραγματικά έχουν μπει πάρα πολλές ανεμογεννήτριες σε πάρα πολλά σημεία, τα οποία τα κρίνει κανείς ως επικίνδυνα σημεία για να ξεσπάσει μία φωτιά. Νομίζω πως από πλευράς πολιτείας είναι σε εξέλιξη μια διαδικασία, θα δούμε που θα καταλήξει, για να φανεί που υπάρχει πρόβλημα με αυτό το δίκτυο που έχει να κάνει με τις ανεμογεννήτριες και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Να ακούσουμε για αυτό το θέμα, έχει ενδιαφέρον, τον κύριο Σπύρο Βαρσάμι, είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία της πυροσβεστικής, τι είπε για τις ανεμογεννήτριες και γενικότερα τα δίκτυα ηλεκτροδότησης που υπάρχουν ανά την επικράτεια. Ξαναλέω, δεν τα λέμε εμείς. Η πυροσβεστική βγαίνει κατά καιρούς και λέει πως η αιτία των πυρκαγιών είναι σε πολλές περιπτώσεις τέτοια δίκτυα.
1: Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στον τρόπο που τελικά το ηλεκτρικό ρεύμα μεταφέρεται από την ανεμογεννήτρια προκειμένου να συνδεθεί στο δίκτυο της ΔΔΕ. Αυτές οι καλωδιώσεις θα έπρεπε να είναι όλες υπόγειες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ μεγάλο μήκος των καλωδιώσεων ήταν υπόγειο, για κάποιο λόγο, πιθανόν για μείωση του κόστους, επιλέχθηκε ένα κομμάτι να είναι υπέργειο και εκεί ακριβώς έγινε το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Άκης Μπαρδάκης, πρόεδρος Σωματείου Πυροσβεστών Δασοκομάντος, μίλησε στον Sky για το ίδιο θέμα. Για να τον ακούσουμε.
2: Είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε κάθε καλοκαίρι. Είτε είναι κάποια αστοχία υλικού στις ανεμογεννήτριες ή στα πάρκα, στις μπαταρίες ή οπουδήποτε αλλού μπορεί να έχει κάποια κατάσταση, κάποιο καλώδιο φθαρμένο.
0: Μάλιστα. Αυτά καλό είναι να μην συμβαίνουν, φίλες και φίλοι. Και όταν συμβαίνουν, καλό είναι να υπάρχει πολιτεία με τους μηχανισμούς της να επαναφέρει στην τάξη όποιον έχει παρανομήσει, όποιον δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά του. Λοιπόν, για να δούμε. Αυτό βέβαια το λέμε, αλλά συνήθως δύσκολα γίνεται, δύσκολα συμβαίνει. Για να δείτε σε τι χώρα ζούμε, ρε παιδί μου. Εγώ ποτέ δεν κάνω κριτική με μια διάθεση να ισοπεδώσω τα πάντα και να πω ότι δεν έχει γίνει τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα σε αυτήν εδώ τη χώρα, αλλά δες τώρα πως κάποιες εξελίξεις πραγματικά σε βγάζουν από τα ρούχα σου. Θα θυμάστε την πολύ μεγάλη φωτιά που είχαμε εδώ στην Αττική, στην Πάρνηθα, το 2021. Λοιπόν, μια φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της 3ης Αυγούστου τότε το 2021. Ξεκινήσαμε εμείς εδώ να κάνουμε εκπομπές στον Sky και φύγαμε τα ξημερώματα για να πάμε σπίτι μας, κύριε Βραχνέ, αφήστε τα, μια πολύ μεγάλη φωτιά. Και τότε μάλιστα έμενα στο παλαιό το Φάληρο και επειδή είχαμε ανησυχία ακόμα και για την περιοχή της Δίας Ερυθρέας, διότι ήταν κοντά η φωτιά, δεν ήταν μακριά. Λοιπόν, η φωτιά αυτή ξεκίνησε από τη Βαρυμπόπη, έφτασε στο Τατόι, πήγε πάνω στο πέστο στα Κιούρκα, γενικότερα κατέκαψε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Πάρνηθας. Μια πολύ μεγάλη φωτιά, η οποία δεν μπόρεσε να την οποία δεν μπόρεσαν να περιορίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις τότε εκείνο το καλοκαίρι και η οποία ξέσπασε, σύμφωνα με τα όσα μας ενημέρωνε από την πρώτη στιγμή η πυροσβεστική, από έναν μετασχηματιστή. Πάλι ο ΔΔΕ δηλαδή στην εξίσωση. Πάλι τον ΔΔΕ έδειχνε η πυροσβεστική ως υπεύθυνο. Ο χρόνος κύλησε, πέρασαν τα χρόνια. Και κάποιοι θα έπρεπε να βρεθούν πρώτων ευθυνών τους. Πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης η υπόθεση αυτή. Και να δούμε λοιπόν, διαβάζω πριν από μερικές ημέρες στην εφημερίδα Τα Νέα το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, έγκριτος αστυνομικός συντάκτης. Η άγνωστη δικαστική απόφαση για τη μεγάλη πυρκαγιά του 2021. Κάθισαν στο εδόλιο, κυρίες και κύριοι, 11 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ενεργή ανώτατη αξιωματική της πυροσβεστικής. Διότι ξαναλέω, ήταν μια φωτιά η οποία ξέφυγε, δεν μπόρεσαν να την πιάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και προκάλεσαν υπολόγιστες ζημιές. Μιλάμε για πάνω από 700 σπίτια, 700 κατοικίες που υπέστησαν ζημιές. Μεγάλος αριθμός, μεγάλο το νούμερο. Λοιπόν, σε τι απόφαση κατέληξε το τρίτο τριμελές εφετείο πλημελημάτων πριν από μερικές εβδομάδες? Είναι η απόφαση την οποία αποκαλύπτει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στα Νέα προημερών. Στην πλήρη απαλλαγή και των 11 κατηγορουμένων. Κανένας ένοχος, κανένας υπεύθυνος για αυτή την μεγάλη οικολογική κατάσταση.

0: καταστροφή για τη φωτιά του 2021. Μπράβο, παιδιά, με τις υγείες μας. Μπράβο, δηλαδή. Τι μήνυμα στέλνουμε τώρα στην κοινωνία με τέτοιες αποφάσεις? Τι μήνυμα στέλνει η ελληνική δικαιοσύνη με αυτή την απόφασή της στην ελληνική δικαιοσύνη? Το ξέρετε το μήνυμα το οποίο στέλνει? Ότι κανείς δεν λογοδοτεί ποτέ, παιδιά, για το οτιδήποτε σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν γίνεται, διάολε. 5 χρόνια μετά από αυτή τη φωτιά, που ήταν από τις μεγαλύτερες που έχουμε αντιμετωπίσει εδώ στην Αττική, να μην είναι κανείς υπεύθυνος. Να μην καταδικάζεται κανείς. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή? Πραγματικά απορώ. Πώς γίνεται? Είναι πραγματικά απίστευτο. Δηλαδή, κάποιος δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά του εδώ. Δεν γίνεται να μην είναι κανείς υπεύθυνος. Είτε η ελληνική δικαιοσύνη για μία ακόμη φορά πετούσε χαρταετό, είτε δεν φταίει η ελληνική δικαιοσύνη και φταίει το ανακριτικό της πυροσβεστικής και αυτός ο οποίος συγκέντρωσε όλα τα στοιχεία τα οποία δεν μπορούσαν να σταθούν στο δικαστήριο. Κάποιος φταίει όμως, κάποιος έχει την ευθύνη, κάποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του, ξαναλέω, διότι στο τέλος της ημέρας κανείς υπεύθυνος για την καταστροφή της Πάνθας. Λοιπόν, αλλάζω θέμα. Αυτά με τις φωτιές. Ελπίζω να μην έχουμε θέματα κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας και γενικότερα έτσι ομαλά να κινηθούμε μέχρι και τον 15 Αύγουστο και μέχρι το τέλος του Αυγούστου και γενικότερα για το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στην Κολομβία. Η Κολομβία μετράει τις πληγές της, κυρίες και κύριοι, μετά και από αυτό τον μεγάλο σεισμό που έπληξε τη συγκεκριμένη χώρα της Λατινικής Αμερικής, με τις ομάδες διάσωσης να δίνουν μάχη με το χρόνο έτσι ώστε να εντοπίσουν επιζώντες στα συντρίμια. Είναι πάντως και αυτές ιστορίες με τη διάσωση ανθρώπων που πραγματικά από αυτές τις ιστορίες παίρνει δύναμη ο κόσμος, είναι βέβαιο αυτό, παίρνει δύναμη διότι μιλάμε για μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Εδώ μιλάμε ότι υπάρχουν χιλιάδες αγνοούμενοι, χιλιάδες άνθρωποι που είναι κάτω από τα συντρίμια και ευχόμαστε όλοι να μπορέσουν να τους εντοπίσουν και να είναι ζωντανοί οι ομάδες διάσωσης. Υπάρχει και διεθνής βοήθεια που έχει καταφτάσει εκεί στην περιοχή της Κολομβίας, στις περιοχές που έχουν πληγεί από αυτόν τον σεισμό. Χθες στην πόλη Κάλι, που είναι από τις πόλεις που έχει πληγεί πάρα πολύ από αυτόν τον σεισμό, διασώστες έβγαλαν από τα συντρίμια ζωντανοί μια γυναίκα 31 ετών, 30 ώρες μετά το σεισμό, και θα ακούσετε και άλλες ιστορίες ενδεχομένως στις επόμενες ημέρες. Το ευχόμαστε όλοι αυτό. Έβλεπα και χθες στο δελτίο μας, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, μια ιστορία με ένα βρέφος 6 μηνών, το οποίο επίσης σώθηκε. Ξαναλέω, ιστορίες από τις οποίες παίρνει δύναμη ο κόσμος. Παίρνουν δύναμη οι πολίτες της Κολομβίας, των οποίων δοκιμάζονται και οι ψυχικές αντοχές. Δεν είναι εύκολο να το αντέξεις όλο αυτό το οποίο βιώνει η Κολομβία, με νοσοκομεία τώρα να έχουν καταρρεύσει. Σαν χάρτινη πύργη έχουν καταρρεύσει νοσοκομεία εκεί στην Κολομβία. Είναι πραγματικά απίστευτο. Ακούμε Έλληνες που βρίσκονται στην Κολομβία, τι είπαν εδώ στον Sky, τις μαρτυρίες τους.
1: Νιώσαμε ίσως το μεγαλύτερο σεισμό που έχουμε ζήσει στη ζωή μας.
2: Αν πω ότι πάγωσα από το φόβο, πάγωσα εσωτερικά.
1: Ήταν 7.30 ώρα, μας έπιασε πάνω στον ύπνο μας. Βγήκαμε άρον-άρον από το σπίτι, όχι με πανικό, αλλά με ανησυχία μεγάλη. Ήταν όλος ο κόσμος εδώ έξω στους δρόμους, χτυπούσαν πολλές σιρήνες από όλα τα κτίρια.
2: Τα πόδια μου πηγαίνανε από εδώ και από εκεί, προσπαθούσα να κρατήσω την ισορροπία μου. Έχουμε πάνω από 30 κτίρια που έχουν πέσει. Έχουμε πάνω από 1.600 κατοικίες που έχουν πέσει.
1: Η αλήθεια είναι τρομερά ανησυχητικό και νιώθεις πόσο αδύναμος είσαι μπροστά στη φύση πραγματικά, όσο κλισέ και να ακούγεται, είναι αλήθεια δυστυχώς, παιδιά.
0: Μάλιστα, μιλάμε για το σεισμό πάντα των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Μιλάμε για πάνω από 200 νεκρούς. Ο αριθμός αυτός θα ανέβει κατά πολύ βέβαια, διότι ξαναλέω είναι χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Υπάρχουν εκτιμήσεις για πάνω από 4.000 ανθρώπους που αγνοούνται. Για 4.000 ανθρώπους που ενδεχομένως βρίσκονται κάτω από τα συντρίμια σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Κολομβίας και μια προσπάθεια που έχει ενταθεί τις τελευταίες ώρες έτσι ώστε να εντοπιστούν ζωντανοί αυτοί οι άνθρωποι από τις ομάδες

διάσωσης. Λοιπόν, τι να πω, μακάρι να βρεθούν και άλλοι ζωντανοί. Βλέπω εδώ στο CNN, είναι πραγματικά, σου σφίγγεται το στομάχι τώρα. Βλέπω τις εικόνες, έχει καταγράψει ένας πολίτης την διάσωση του βρέφους 6 μηνών. Πραγματικά απίστευτο. Μέσα από τα συντρίμια να βγαίνει ζωή. Απίστευτο. Τι να πω. Εύχομαι να πάνε καλύτερα τα πράγματα, αν και τα δύσκολα είναι μπροστά τους για τους Κολομβιανούς. Αυτά σε σχέση με το σεισμό στην Κολομβία, που είναι από τα θέματα αυτά που δεν μπορείς και πολύ εύκολα να τα διαχειριστείς. Τώρα, στα θέματα της οικονομίας, είχαμε τις προηγούμενες ημέρες μία αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Εν μέρη η αποκλιμάκωση αυτή που καταγράφεται στα διεθνή ταμπλό είχε περάσει και στις ατλίες. Απλώς θυμίζω πως τη Δευτέρα είχαμε να διαμορφώνεται σύμφωνα με το ημερήσιο δελτίο που εκδίδει το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων η μέση τιμή της αμόλευδης στα 1 ευρώ και 98 λεπτά το λίτρο. Τώρα όμως φαίνεται πως μετά και τη νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές, αφού δεν φαίνεται... Τι να πω, εύχομαι να πάνε καλύτερα τα πράγματα, αν και τα δύσκολα είναι μπροστά τους για τους Κολομβιανούς. Αυτά σε σχέση με το σεισμό στην Κολομβία, που είναι από τα θέματα αυτά που δεν μπορείς και πολύ εύκολα να τα διαχειριστείς. Τώρα, στα θέματα της οικονομίας, είχαμε τις προηγούμενες ημέρες μία αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Εν μέρη η αποκλιμάκωση αυτή που καταγράφεται στα διεθνή ταμπλό είχε περάσει και στις ατλίες. Απλώς θυμίζω πως τη Δευτέρα είχαμε να διαμορφώνεται σύμφωνα με το ημερήσιο δελτίο που εκδίδει το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων η μέση τιμή της αμόλευδης στα 1 ευρώ και 98 λεπτά.

0: Μήπως μετά και τη νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές, αφού δεν φαίνεται πως θα υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη εκεί στη Μέση Ανατολή και με το στενό του Ορμούζ, έχουμε νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές. Οπότε αυτή η νέα άνοδος θα περάσει στα δηληστήρια και κατευθείαν, όχι όπως η πτώση των τιμών, κατευθείαν θα τη δεις, φίλε μου, που με ακούς στα πρατήρια καυσίμων και το γέμισμα του ρεζερβουάρ σου θα κοστίζει περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Οπότε αυτή η αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα αποδείχθηκε μάλλον βραχύβια. Το Brent, η τιμή του Brent ξεπέρασε την Τρίτη τα $89 το βαρέλι, μάλιστα. Πήρε και πάλι τα πάνω του. Δυσάρεστα αυτά τα νέα. Θυμίζω πως στις 4 Αυγούστου είχε υποχωρήσει στα $79 το βαρέλι μετά από καιρό. Όμως τώρα με τις πιθανότητες να υπάρξει άμεση συμφωνία για την πλήρη επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ να μειώνονται, καταλαβαίνεις πως θα αυξάνονται οι τιμές των καυσίμων, η τιμή του πετρελαίου θα αυξάνεται. Για να δούμε τι θα δούμε. Να δούμε τι θα δούμε και το χειμώνα, διότι εδώ βλέπω δημοσιεύματα στο διεθνή τύπο να βαράνε καμπανάκια. Βαράνε καμπανάκια. Μην πω ότι χτυπούν και καμπάνες ήδη δηλαδή. Αναφορικά με το πόσο θωρακισμένη είναι ενεργειακώς η Ευρώπη εν ώψη και του χειμώνα, τα ευρωπαϊκά αποθέματα διαβάζω στο 58%. Οπότε αυξημένη κίνδυνη εν ώψη του χειμώνα σε σχέση με το φυσικό αέριο πάντα. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να περιορίζει τις ροές LNG και να ενισχύει τον ανταγωνισμό με την Ασία. Αυτά λένε εκεί έξω, παιδιά. Και ο χειμώνας προμηνύεται πάρα μα πάρα πολύ δύσκολος, με την Ευρώπη να έχει αποθέματα σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα εν ώψη του χειμώνα, και αυτό αναμένεται να επηρεάσει γενικότερα και τις τιμές στις διεθνείς αγορές. Εννοείται μακροπρόθεσμα και την τσέπη μας. Πιέζονται οι τιμές και στο ρεύμα γενικότερα. Αν θα δείτε τις τιμές στην χοντρική, καταγράφονται ήδη σημαντικές αυξήσεις. Όχι μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τη δική μας χώρα, σε ό,τι έχει να κάνει και με την Ιβηρική, την Πορτογαλία, την Ισπανία. Σημαντικές αυξήσεις που φτάνουν ακόμη και το 8 και το 9 και το 10%. Λοιπόν, αυτά. Φύγαμε για διαφημίσεις. Έρχεται η κυρία Μεράνια Πασχαλίδη με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού. Εμείς θα επιστρέψουμε λίγο μετά τις 7 και 4.
1: Επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
5: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
5: μπλε ώρες.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν απειλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 12 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Θανάσης Καραγιάννης και η Σοφία Καλαβρούνε στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην καριέρα του στο Αλμαϊς Μίκος στέφθηκε ο Μιλητός Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Με ένα καθοριστικό άλμα στα 8,44 μέτρα στην τέταρτη προσπάθειά του κατάφερε να εξασφαλίσει το χρυσό μετάλλιο. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι ομάδες διάσωσης στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα. Διασώστες στην Πολυκάλη κατάφεραν χθες 30 ώρες μετά το σεισμό να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμια. Γυναίκα 31 ετών που ζούσε στο δεύτερο όροφο πενταόροφης πολυκατοικίας και παγιδεύτηκε όταν το κτίριο κατέρευσε. Σύμφωνα με το Reuters, οι νεκροί ανέρχονται στους 254, ενώ πάνω από 1,000 είναι οι τραυματίες. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική και τα Κύθρα, σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, της Θεραίας Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε νησιά του Βορείου Αιγαίου και στις Κυκλάδες. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν αλλάζουν τη συμπεριφορά τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, διεμήνυσε χθες ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του δεν δίστασε να αποκαλέσει την Ιρανική ηγεσία πανούργους διαπραγματευτές. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πύρκα τα πλοία υποσημαία Παναμά που προσπαθούσε να προσεγγίσει Ιρανικό λιμάνι, παραβιάζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που είχε επιβάλει η Ουάσιγκτον. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Σήμερα αναμένεται εντωμεταξύ να καταθέσει γραπτό στην αναφορά του ο χειριστής του ελικοπτέρου που το προσγείωσε στην παραλία Σαρακίνικο της Μήλου. Στις 11.30 το πρωί στον Ιερό Ναό Άγιου Παντελεήμονου στο Χαλάνδρη θα ψαλεί εξόδιος ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Στο πρώτο νεκροταφείο ο Αθηνών στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη μεγάλη διάκριση που πέτυχε για μία ακόμη φορά ο Έλληνας αθλητής Μιλτός Τεντόγλου, προκαλώντας συγκίνηση και περηφάνεια σε όλους τους Έλληνες. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην καριέρα του, στο Αλμαϊς Μίκος, στέφθηκε ο Μιλτός Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ένα καθοριστικό άλμα στην τέταρτη προσπάθειά του, στα 8,44 μέτρα, κατάφερε να εξασφαλίσει την πρώτη θέση στο βάθρο. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Παρισιού μετά το χρυσό μετάλλιο το 2018 στο Βερολίνο, το χρυσό του 2022 στο Μόναχο και το χρυσό το 2024 στη Ρώμη έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο Μήκος. Ήταν από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Ήμουν για να κάνω πολύ μεγάλη επίδοση αν είχε ευνοϊκό άνεμο, ανέφερε ο Μιλτός Τεντόγλου σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ λίγο μετά την απονομή των μεταλλίων. Να τον ακούσουμε.
1: Είναι φανταστική επίδοση. Πιστεύω ότι το άλμα μου είναι πάρα πολύ καλό να το δω. Δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά τόσο δύσκολο να πηδήξει σήμερα εδώ πέρα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς

0: που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει επίδοση. Εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ. Υπερπροσπάθεια έκανα. Για 8.40 ήμουνα για σήμερα να κάνω πολύ μεγάλη επίδοση. Άμα είχε ευνοϊκό άνεμο.
1: Στο τέλος πήγες αγκάλια στον Πομάσχη, κάτι σου είπε και γέλασες. Τι σου είπε?
0: Είσαι μεγάλος, μου λέει αυτό. Είσαι μεγάλος.
2: Ο Μίλτος Τεντόκλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής, μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο, για μία ακόμη φορά, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συγχαρητήρια, μας κάνεις περήφανος με το ταλέντο και το ήθος σου, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, διασώστες στην Πολυκάλη κατάφεραν 30 ώρες μετά το σεισμό να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμμια. Γυναίκα 31 ετών που ζούσε στο δεύτερο όροφο πενταόρυφης πολυκατοικίας και παγιδεύτηκε όταν το κτίριο κατέρευσε. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εκτιμάται πως στο συγκεκριμένο κτίριο είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, δύο εκ των οποίων είναι γνωστό πως παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με το Reuters, οι νεκροί ανέρχονται πλέον στους 254, ενώ πάνω από 1.000 είναι οι τραυματίες. Ανεπίσημοι υπολογισμοί με βάση πλατφόρμα στο διαδίκτυο που ο κόσμος αναφέρει δικούς τους ανθρώπους που αγνοούνται, ανεβάζουν τον αριθμό των αγνωμένων στους 4.000. Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει σε 5.000 τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Να ακούσουμε τον καθηγητή γεωλογίας και πρόεδρο του ΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκα, τι δήλωσε για το σεισμό.
3: Τα γεγονότα αυτά οφείλονται στη σύγκρουση μεταξύ της Νότιας Αμερικής, της Πλάκας και του Ειρηνικού Ωκεανού. Εκεί οφείλονται και έχουμε ανεπάλληλες σεισμικές δονήσεις.
2: Στη σύγκρουση τώρα Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν αλλάζουν τη συμπεριφορά τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, διεμήνυσε ο γραμματέας του ΝΑΤΟ του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τεχεράνης. Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πρέπει να τερματίσουν τον πόλεμο και να αποδεσμεύσουν τα ιρανικά χρήματα στο εξωτερικό, ενώ πρόσθεσε ότι και άλλοι όροι έχουν διαβιβαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από μεσολαβητές. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του κατηγόρησε το Ιράν ότι είναι πανούργοι διαπραγματευτές και περιέγραψε μερικές από τις επιλογές του στον πόλεμο, να αφήσει τα πράγματα να κυλήσουν και να αφήσει την Τεχεράνη να καταρρεύσει οικονομικά, να τους χτυπήσει πολύ σκληρά. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πυρ κατά πλοίου υπό σημαία Παναμά που προσπαθούσε να προσεγγίσει Ιρανικό λιμάνι, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που είχε επιβάλει η Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ελικόπτερο εκτόξευσε δύο πυράβλους στο μηχανοστάσιο του φορτηγού πλοίου, αφότου το πλήρωμά του αγνώρισε τις προειδοποιήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην εσωτερική επικαιρότητα, προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα, μόνιμη κάτοικος Βρετανίας τα τελευταία χρόνια, φέρεται να αρνείται τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία της ανέφερε πως γνωρίζει εξ όψεως μόνο τους δύο 42χρονους προσωρινά κρατούμενους συγκατηγορούμενους της για τους θανάτους τριών εργαζομένων μέσα στο φλεγόμενο κτίριο της Μαρφίν. Είμαι αθώα, συμμετείχα στη διαδήλωση, αλλά δεν έχω σχέση με τα επεισόδια. Τους συγκατηγορούμενους μου τους γνωρίζω εξόψεως από τον αναρχικό χώρο, φέρεται να υποστήριξε κατά την απολογία της. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει γραπτό στην αναφορά του ο χειριστής του ελικοπτέρου που το προσγείωσε στην παραλία Σαρακίνικο της Μήλου. Σημειώνεται πως η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είχε εγκρίνει άδεια προσγείωσης του ελικοπτέρου στην περιοχή Αλικές, ωστόσο το ελικόπτερο προσγειώθηκε σε διαφορετικό σημείο που μάλιστα βρίσκονται δεκάδες λουόμενοι. Στην υπόθεση έχει παρέμβει και ο εισαγγελέας Σύρους, δόντας τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας από το αστυνομικό τμήμα της Μήλου. Στην πολιτική επικαιρότητα ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο με τον Αλέξη Τσίπρα να βάζει ψηλά τον πύχη των εκλογών. Η δήλωσή του πως η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπορεί να κερδίσει το δεύτερο γύρο προκλέσε την αντίδραση τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΠΑΣΟΚ. Και τα δύο κόμματα απάντησαν σε υψηλούς τόνους αφήνοντας προσωπικές αιχμές για την αξιοπιστία του Αλέξη Τσίπρα.
4: Οι μεγάλες πιθανότητες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στις δεύτερες εκλογές να είναι πρώτο κόμμα. Έχεις αυτή τη στιγμή ένα 70% όμως των πολιτών που λένε να αλλάξει κυβέρνηση. Στις δεύτερες εκλογές λοιπόν θα υπερισχύσει αυτό το κριτήριο. Και η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, ακόμα και αν στις πρώτες έρθει πρώτος, στις δεύτερες εκλογές θα διακινδυνεύσει. Αυτοί οι οποίοι έχουν στρατηγικό στόχο την προσωπική μου στοχοποίηση μέσα από το ΠΑΣΟΚ είναι αυτοί οι οποίοι έχουν στρατηγικό στόχο τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Μετά τις επόμενες εκλογές. Αυτό κατά την άποψή μου θα ήταν μια αρνητική εξέλιξη για τον τόπο.
2: Στην επιστροφή του μερίσματος της ανάπτυξης στην κοινωνία, επιμένει η κυβέρνηση εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη, στο καλάθι της οποίας θα οριστικοποιηθεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Στα μέτρα που εξετάζονται περιλαμβάνονται η χαλάρωση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και της προκαταβολής φόρου, φθηνά δάνεια 5 δισευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Να ακούσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση.
5: Κρατήσαμε 2 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα δώσουν πάνω από 4 δισεκατομμύρια

0: σε δάνεια σε μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις. Με τι επιτόκιο? 0,35%.
1: Θα τα δούμε αυτά.
0: Αφορά την οικογένεια, αφορά τις νέες τους νέους, αφορά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αφορά τους ευάλωτους συμπολίτες μας.
2: Σε άλλες ειδήσεις, ανατροπή στην υπόθεση θανάτου του 66χρονου στις Σέρες, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στα Ήβυρα το απόγευμα της Κυριακής. Για την υπόθεση κρατούνται ο αδερφός και ανιψιός του θύματος, τους οποίους είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Ο 66χρονος, μια μέρα πριν βρεθεί νεκρός, είχε καταγγείλει στην αστυνομία περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το τελικό πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής, ο θάνατος του 66χρονου αποδίδεται σε παθολογικά αίτια και συγκεκριμένα σε έμφραγμα του μυοκαρδίου. Περισσότερα από 4,5 κιλά κάναβης, 688 γραμμάρια ροζ κοκαίνης και πάνω από 20.000 ευρώ είχαν στις πιο εφάνταστες κρυψώνες δύο 23χρονοι που συνελήφθησαν στη Μύκονο. Από τα μέσα Ιουλίου, χρησιμοποιώντας μοτοσικλέτες, διακινούσαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών σε ενδιαφερόμενους χρήστες έξω από γνωστά κλαμπ και κέντρα διασκέδασης του νησιού. Σε κατοίκον έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν ποσότητες κοκαίνης μέσα σε πλαστικά τάπερα αλλά και ποσότητες κάναβης σε μπαγαζιέρα μοτοσικλέτας. Σε μια μοτοσικλέτα που χρησιμοποιούσαν για τη διακίνηση υπήρχε ειδική κρύπτη πάνω από τον νοφτερό της, όπου μέσα σε κάλτσα εντοπίστηκαν χρήματα, ποσότητα ροζ κοκαίνης και ινδική κάναβη. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην εισαγγελία πρωτοδικών σύρου. Θύμα τηλεφωνικής απάτησης έπεσε 79χρονη γυναίκα στην Ηλία. Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και προσποιήθηκε τον τεχνικό του ΔΔΕ. Της ανέφερε ότι δήθεν υπήρχε διαρροή ρεύματος στο σπίτι της και με το πρόσχημα ότι κινδύνευα να καταστραφούν πολύτιμα αντικείμενα, την έπεισε να τοποθετήσει περίπου 6.000 ευρώ που είχε στο σπίτι, αλλά και κοσμήματα σε σακούλα και να την αφήσει έξω από το σπίτι της. Λίγο αργότερα οι συνεργοί του άρπαξαν τη σακούλα και εξαφανίστηκαν. Δύο άτομα, ένας ενήλικος και ένας 16χρονος, συνελήφθησαν στο Αγρίνιο για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε ηλικιωμένους παριστάνοντας τους λογιστές. Από τις 29 Ιουλίου μέχρι και τις 5 Αυγούστου καταγράφηκαν 4 απάτες με τη λία να φτάνει τις 40.000 ευρώ. Η Ρωσία χρησιμοποιεί συστήματα drones για να δοκιμάσει τις αντιρροπορικές άμυνες της Ευρώπης, αναζητώντας αδυναμίες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτεί, δήλωσε ανώτατος στρατιωτικός αξιωματούχος της Γερμανίας σε συνέντευξή του. Η Ρωσία μας δοκιμάζει και παρατηρεί πώς αντιδρούμε ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις τακτικές της εν ώψη μιας μελλοντικής σύγκρουσης, ανέφερε ο στρατηγός Κάρστεν Μπρόιερ, προσθέτοντας ότι είναι αναγκαίο να γίνουμε πιο ανεξάρτητοι και βιώσιμοι. Τονίσε ότι για τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες, ο γερμανικός στρατός και άλλοι φορείς στην υπηρετική Ευρώπη θα πρέπει να αγοράσουν όπλα που διατίθενται έτοιμα προς πώληση, ενώ η Ευρώπη θα πρέπει να επεκτείνει την αμυντική βιομηχανική της βάση. Σε ειδική ενεργειακή κινητοποίηση βρίσκεται η Ευρώπη εν ώψη της σημερινής ολικής έκλειψης ηλίου. Εκτιμάται πως η φωτοβολταϊκή παραγωγή θα μειωθεί προσωρινά κατά περίπου 9,7 γιγαβάτ σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την κορύφωση του φαινομένου. Η έκλειψη αναμένεται να ξεκινήσει πάνω από την Αρκτική γύρω στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Θα είναι ολική σε τμήματα της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας και της Βόρειας Ισπανίας, καθώς και σε μια μικρή περιοχή της Βορειοανατολικής Πορτογαλίας. Στο μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης Ευρώπης ο ήλιος θα καλυφθεί μερικώς. Στη χώρα μας η έκλειψη δεν θα είναι ορατή, καθώς ο ήλιος θα έχει ήδη δύση ή θα βρίσκεται στο στάδιο της δύσης του εκείνη την ώρα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 τη ΤΖΕΣΕΚΑ στην παράταση στη Σόφια και προκρίθηκε στα play-off του Conference League. Τα γκολ του τριφυλίου σημειώσαν ο Λιβάη Γκαρσία και ο Σιρίλ Τέσσερς. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League μετά την ήττα του με 2-1 στην παράταση από την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία. Καθοριστική αποδείχθηκε η αποβολή του Κώστα Φορτούνη στο 80 λεπτό. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον κυπελούφο Όφη στο Παγκρίτιο με φόντο τον πρώτο τίτλο τη σεζόν. Ο τελικός του Super Cup θα αρχίσει στις 8 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβηση στο Παρίσι, ο Απόστολος Σίσκος κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιτελικό των 200 μέτρων ύπτιο με χρόνο 1:54.06. Ο Έλληνας πρωταθλητής προκρίθηκε στον τελικό με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση.
3: Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάνα Κουτσούπη.
6: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριά.

0: 5 με 7 μπουφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 8. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα βροχής στα βόρεια ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 38 με 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στα υπόλοιπα επιρροτικά και τα νότια δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η υδράργυρος το μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 στα ανατολικά επιρροτικά και τα νησιά. Την Παρασκευή και το Σάββατο θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Επτάνησα και τη Θεσσαλία. Το Μελτέμι θα πνέει ενισχυμένο έως 9 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στην Θράκη, τα ανατολικά επιρροτικά και το Αιγαίο, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει αξιόλογη πτώση. Από την Κυριακή το Μελτέμι σταδιακά εξασθενεί και ο υδράργυρος επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκύλης.
2: Sky 100,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πολύ, πολύ καλημέρα σα. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σα. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν τη εκπομπή χωρί περιστροφέ. Με Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου, Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Πέτρο Μωραϊτή στο τηλεφωνικό κέντρο και Πέτρο Κυρκυλή στο μικρόφωνο. Να ευχηθούμε περαστικά στον Πρωθυπουργό. Είχε ένα ατύχημα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στα Χανιά που βρίσκεται και κάνει τις διακοπές του με το ποδήλατο. Την πάτησε σαν τον Γιώργο Παπανδρέου. Τα θυμάσαι αυτά που είχαν γίνει πριν από κάμποσα χρόνια. Και τι είχε πάει να κάνει τότε ο Γιώργης, είχε πάει να βάλει εν κοινή στην αλυσίδα. Μάλιστα. Πολύ έξυπνο αυτό. Επιτυχία. Μεγάλη προσοχή, κύριε Πρόεδρε, προσοχή με τα ποδήλατα και αυτά, προσοχή. Δεν έπαθε κάτι σοβαρό. Έτσι τραυματίστηκε στο χέρι του, είχε κάποιες εκδορές και κάποια εγκάφματα σε ορισμένα σημεία του σώματός του, τα οποία προκλήθηκαν από την τριβή. Πήγε εκεί στο νοσοκομείο των Χανίων, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και όλα καλά.

0: Η κυβέρνηση μετράει τα λεφτά τα οποία έχει στο ταμείο για να δει τι θα δώσει, τι θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Θα είναι από τα τελευταία πακέτα μέτρων εν ώψη των εκλογών, οπότε εκεί πρέπει να είναι πολύ στοχευμένα αυτά τα μέτρα, διότι τα μέτρα θα μετατραπούν και σε ψήφι, θέλει να πιστεύει η κυβέρνηση. Δηλαδή θα δούμε αν τι ψάρια θα πιάσει τέλος πάντων όταν θα γίνουν εκλογές. Χθες είχαμε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα στο in.gr και την Ελένη Στεργίου, μια συνέντευξη που παίζει πολύ τις τελευταίες ημέρες στα μίντια. Και έχει και τρίτο μέρος σήμερα. Τι γίνεται, παιδιά, σειρά ολόκληρη γυρίσατε εκεί? Η συνέντευξη, τριλογία είναι η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο in.gr. Πάντως είναι μια έξυπνη κίνηση αυτή που έκαναν στο in.gr. Να τα βλέπουμε και εμείς στο δικό μας το μαγαζί. Γι' αυτό το λέω. Διότι συνήθως όταν παίρνεις μια συνέντευξη από έναν πολιτικό αρχηγό, πέσει μια μέρα δηλαδή παντού και μετά έφυγε. Πας παρακάτω να δεις τι είπαν οι υπόλοιποι πολιτικοί κτλ. Τώρα που το έχουν κάνει έτσι, παίζει κάθε μέρα η συνέντευξη παντού. Παίζει κάθε μέρα παντού η συνέντευξη, οπότε νομίζω πως η τακτική ήταν πάρα πολύ σωστή. Δεν ξέρω αν το ζήτησε το επιτελείο του κ. Τσίπρα ή αν ήταν απόφαση του μέσου ενημέρωσης. Και προσέξτε, δίνει συνέντευξη σε μια εποχή που όλοι έχουν φύγει για μπάνια. Βλέπε Μητσοτάκη, είναι στα Χανιά ο Πρωθυπουργός. Νίκος Ανδρουλάκης δεν βλέπω να κάνει κάτι, δηλαδή να υπάρχει κάποια δραστηριότητα. Είχε πάει στα Καμένα, τώρα δεν βλέπω να υπάρχει κάτι. Οπότε παίζει μόνο Τσίπρας παντού. Ο οποίος Αλέξης Τσίπρας, αυτό το δεύτερο μέρος της συνέντευξης που παραχώρησε στο in.gr και την Ελένη Στεργίου, θυμίζω πως ο κύριος Τσίπρας συγκρούεται με τα συμφέροντα δίνοντας συνέντευξη στο in.gr του Βαγγέλη Μαρινάκη. Βρες το λάθος σε αυτή την πρόταση, αν μπορείς. Πρόεδρε, άσε τα αστεία με τα συμφέροντα με τα οποία συγκρούστηκες και θα συνεχίσεις να συγκρούεσαι το επόμενο χρονικό διάστημα. Άσε τα αστεία για το Μάνο Βουλαρίνο. Άστα γι' αυτό, μην του παίρνεις τη δουλειά. Έχει και δύο παιδιά ο άνθρωπος, του κλέβεις τώρα το ψωμί. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Να τον οδηγήσουμε το Μάνο μας στην ανεργία. Στα σοβαρά, ο κύριος Τσίπρας, βλέποντας και αυτή τη συνέντευξη, νομίζω καταλήγει στο ότι έχει τρία προβλήματα να λύσει, να αντιμετωπίσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Το πρώτο είναι ότι δεν λέει κάτι το τόσο διαφορετικό, το τόσο έτσι ριζοσπαστικό σε σχέση με αυτά τα οποία έλεγε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Προσπαθεί να παρουσιαστεί ως πιο μετριοπαθής ο κύριος Τσίπρας, αλλά πάνω κάτω τα ίδια που έλεγε και πριν από μερικά χρόνια, λέει και τώρα. Οπότε δεν ξέρω αυτός ο πολιτικός λόγος πόσο μπορεί να συγκινήσει εκ νέου το κοινό, τον κόσμο, τους πολίτες. Το δεύτερο, δεν έχει περάσει πολύ καιρός από όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε η λύθη εδώ δεν λειτουργεί και τόσο πολύ ώστε να πάρει μια δεύτερη ευκαιρία από τους πολίτες. Και το τρίτο και σημαντικότερο για μένα, το λέω από την πρώτη στιγμή από όταν ανακοίνωσε αυτό το νέο του πολιτικό εγχείρημα ο κύριος Τσίπρας, για να δώσει ο κόσμος μια δεύτερη ευκαιρία στον κύριο Τσίπρα, που δεν είναι εύκολο και πλην της περίπτωσης του Ανδρέα Παπανδρέου δεν έχει συμβεί και ποτέ να κάνει κάποιος ένα μεγάλο πολιτικό comeback. Εκεί ήταν βεβαίως άλλα τα δεδομένα και άλλες συνθήκες και άλλο προφανώς το πολιτικό μέγεθος του ανδρός, δεν το συζητάμε αυτό. Θα πρέπει πρώτα να έχεις κάνει γενναία αυτοκριτική. Εγώ δεν είδα ούτε στο βιβλίο του Οδύσσια να κάνει γενναία αυτοκριτική, ή τέλος πάντων την αυτοκριτική την οποία περιμένει να ακούσει ο κόσμος. Να βγει να πει, ρε παιδί μου, συγκεκριμένα ότι στο μεταναστευτικό τα κάναμε τότε με την ιδωμένη μαντάρα. Σουλατσάραν όλοι οι μετανάστες και εδώ δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε την όποια μεταναστευτική ροή. Να βγει να πει ότι με την οικονομία επίσης τα κάναμε θάλασσα. Και με τις διαπραγματεύσεις και το Γιάννη Βαρουφάκη και μετά φορολογώντας ό,τι πετάει και ό,τι κινείται. Πολύ ανοιχτά να τα πει αυτά, με ειλικρίνεια δηλαδή να μιλήσει στον κόσμο, και τότε ο κόσμος, ξέρεις, με συμπάθεια θα βλέπει έναν άνθρωπο ο οποίος βγαίνει και μιλάει με τέτοια αυτοκριτική διάθεση για τα πεπραγμένα του. Πάντως έχει αυτοπεποίθηση ο πρόεδρος. Θα ακούσουμε ένα πρώτο ηχητικό απόσπασμα που έχουμε. Κύριε Βραχλέ, πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει η Ελλάς το κόμμα του κύριου Τσίπρα στις επερχόμενες εκλογές?
1: Οι μεγάλες πιθανότητες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στις δεύτερες εκλογές να είναι πρώτο κόμμα.
2: Έχεις αυτή τη στιγμή ένα 70% όμως των πολιτών που λένε

0: αλλάξει κυβέρνηση. Στις δεύτερες εκλογές λοιπόν θα υπερισχύσει αυτό το κριτήριο. Και η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, ακόμα και αν στις πρώτες έρθει πρώτος, στις δεύτερες εκλογές θα διακινδυνεύσει.
1: Ιθάκη το βιβλίο του κύριου Τσίπρα, όχι Οδύσσια, Οδύσσια είπα εγώ, επηρεασμένος από τον Όλαν. Μάλιστα. Θα του ζητούσε μετά πνευματικά δικαιώματα ο Νόλαν. Άστα να πάνε. Οπότε έχασε χρυσή ευκαιρία, πρόεδρε. Οδύσσια θα έπρεπε, όχι Ιθάκη. Τι άλλο έχουμε να ακούσουμε? Για τους χρηματοδότες του κυρίου Τσίπρα. Έχει ανοίξει μια τέτοια συζήτηση και από τους πολιτικούς του αντιπάλους για το ποιος χρηματοδοτεί αυτό το κόμμα, τα γραφεία, τους υπαλλήλους, την επικοινωνιακή ομάδα την οποία έχει ο κύριος Τσίπρας. Διάφορες προτάσεις που έχουν γίνει σε διαφόρους έχουν κυκλοφορήσει αυτά σε μέσα ενημέρωσης, ότι δηλαδή έχουν προσεγγίσει άνθρωποι του κύριου Τσίπρα κάποιους ανθρώπους που έχουν έτσι μια σημαντική επαγγελματική διαδρομή και τους έχουν προτείνει κάτι μισθάρες με το συμπάθειο, κάτι μισθούς πολύ μεγάλους. Τι είπε γι' αυτά ο κύριος Τσίπρας, για να ακούσουμε.
0: Είμαστε ένα, θα έλεγε κανείς, υβριδικό κόμμα που στηρίζεται στη δύναμη των φίλων, των μελών, των εθελοντών, στη τσέπη των ανθρώπων που συμμετέχουν, στοιχεία τα οποία τα βγάλουμε στη δημοσιότητα.
2: Αυτό πρέπει να ρωτήσω.
0: Τους αφήνουμε να λένε.
2: Έχετε
0: τώρα
2: κάποιο πλάνο,
0: τους αφήνουμε
2: σχέδιο
0: να λένε για να εκτίθενται.
1: Μάλιστα, αυτά από τον κύριο Τσίπρα. Καλό θα ήταν βέβαια με διαφάνεια να τοποθετείτε επί όλων αυτών. Δηλαδή ήδη θα έπρεπε να έχει παρουσιάσει όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν το κόμμα του, το κόμμα Ελλάς, ώστε να μην υπάρχει παρά μικρή σκιά. Θα ήταν πολύ εύκολο να το έχει κάνει και αυτό. Δεν το έχει κάνει. Και μετά είναι λογικό να υπάρχουν συζητήσεις και να αναπτύσσονται και διάφορες θεωρίες σχετικά με τους χρηματοδότες του κόμματος. Για πάμε τώρα στον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα. Θα ασχοληθούμε με τα προγράμματα εξοικονομώ σήμερα, κυρίες και κύριοι. Το έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Νομίζω έχει το ενδιαφέρον του το θέμα, διότι εδώ, παρά τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν διατεθεί μέσω αυτών των προγραμμάτων για να προχωρήσουν τα νοικοκυριά στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριών τους, την τελευταία πενταετία είναι αυτά τα χρήματα τα οποία έχουν διατεθεί, μόλις το 9,5% έχει προχωρήσει σε μια σοβαρή αναβάθμιση και δεν ξέρω και αν αρκεί αυτή για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος, να θωρακιστεί επαρκώς το σπίτι του καθενός και της καθεμιάς. Διότι εδώ καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις θερμικής προστασίας. Οι ειδικοί τα λένε αυτά σε σχέση με τα νέα κλιματολογικά δεδομένα τα οποία έχουμε πάντα, έτσι. Και εδώ υπάρχουν διάφορες αιτίες τις οποίες μπορεί κανείς να αναφέρει. Πάμε επίσης από παράταση σε παράταση και αυτό είναι ένα θέμα. Δεν γίνεται 3 προγράμματα εξοικονομώ ακόμη να μην έχουν ολοκληρωθεί. 21, 23, 25. Υπάρχει πρόβλημα στην αρχιτεκτονική αυτών των προγραμμάτων και το πρόγραμμα εξοικονομώ για τις επιχειρήσεις πήρε παράταση μέχρι και τον Νοέμβριο. Στέφανος Παλατζάς, ο μηχανικός της καρδιάς μας, πολιτικός μηχανικός και πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου. Γεια σου Στέφανε, τι κάνεις, καλημέρα, σε καλά?
3: Καλημέρα, καλημέρα Πέτρο, καλά είμαι, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, πάντα στις συζητήσεις μας προσπαθούμε να αναδείξουμε την προβληματική πτυχή αυτών των προγραμμάτων. Έχουν αρκετά προβλήματα, δομικά προβλήματα, τα οποία και εσύ μέσα από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει έχεις επιχειρήσει να τα αναδείξεις.
3: Ναι, απλά τώρα ήρθανε και τα στοιχεία της Ελστάτ, τα οποία
1: τι λένε?
3: Επιβεβαίωσαν. Δεν σε άκουσα.
1: Τι λένε αυτά τα στοιχεία της Ελστάτ?
3: Αυτά που είπες και εσύ, ότι είμαστε από τους τελευταίους της Ευρώπης στην ανακαίνιση την τελευταία πενταετία, είμαστε στο 9,5% των κατοικιών όταν η Ευρώπη είναι στο 23,5%, όχι ότι και η Ευρώπη είναι στο καλύτερο νούμερο, δηλαδή δεν είναι ούτε το 23,5% καλό νούμερο. Αν δούμε ότι η Ολλανδία, για παράδειγμα, έχει φτάσει να έχει ήδη ανακαινήσει το 60% των κατοικιών της, το οποίο είναι καταπληκτικό.
1: 6 στα 10 σπίτια έχουν ανακαινήσει εκεί.
3: Στην Ολλανδία, ναι.
1: Φοβερό.
3: Ο δεύτερος είναι με διαφορά στο 35, δηλαδή δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Άρα αυτούς που πρέπει να ακολουθήσουμε, να τους αντιγράψουμε ενδεχομένως, να δούμε τι κάνουν σωστά, είναι οι Ολλανδοί. Θα μου πεις παραπάνω σε σχέση με αυτή την περίπτωση, ενδιαφέρει νομίζω και τον κόσμο. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις.
3: Δεν είναι πάντα ναι, εύκολο να αντιγράψεις.
1: Όχι. Γιατί υπάρχουν ιδιαιτερότητες στην κάθε χώρα, το καταλαβαίνω. Διακοπή για διαφημίσεις πρέπει να κάνουμε, τίτλους ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
1: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από το διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
6: Έχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
7: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην καριέρα του στο άλμα Ισμίκου στέθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Με ένα καθοριστικό άλμα στα 8,44 μέτρα, στην τέταρτη προσπάθεια του κατάφερε να εξασφαλίσει το χρυσό μετάλλιο. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μια γυναίκα 31 ετών κατάφερε να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμια πεντάωρης πολυκατοικίας, διασώστηκε στην πολυκάλη της Κολομβίας 30 ώρες μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εκτιμάται ότι στο συγκεκριμένο κτίριο είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, δύο εκ των οποίων είναι γνωστό πως παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με το Reuters, οι νεκροί ανέρχονται στους 254, ενώ πάνω από 1000 είναι οι τραυματίες. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική και τα Κύθρα, σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, της Θεραίας Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε νησιά του Βορείου Αιγαίου και στις Κυκλάδες. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πυρ κατά πλοίο υπό σημαία Παναμά που προσπαθούσε να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι, παραβιάζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που είχε επιβάλει η Ουάσιγκτον. Στον εντοπισμό για τη διάσωση συνολικά 147 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβους, προχώρησε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex σε τρία περιστατικά από χθες το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες σήμερα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των καλών λιμενών. Στις 11.30 το πρωί στον Ιερόνο Άγιου Παντελεήμονου στο Χαλάνδρι θα ψαλεί εξόδιος ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
9: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Συζητάμε με τον Στέφανο Παλατζά για τις χαμηλές επιδόσεις της χώρας μας, ό,τι έχει να κάνει με την ενεργειακή θωράκιση των κτηρίων μας. Έλα, Στέφανε, μας έλεγες για την περίπτωση της Ολλανδίας, που είναι η Ολλανδία, η χώρα αυτή, ναι, η οποία έχει ξεχωρίσει σε σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων της.
10: Ναι, έχει ξεχωρίσει γιατί σε ένα μεγάλο βαθμό έχει υιοθετήσει την ολιστική προσέγγιση ανακαίνησης του κτηρίου, δηλαδή να το κάνω όσο καλύτερο γίνεται σήμερα. Και το δεύτερο είναι ότι έχει θετήσει μια τεχνολογία η οποία έχει γίνει πανευρωπαϊκά γνωστή ως Energy Sprung. Εσύ που ξέρεις και λίγο γερμανικά, καταλαβαίνεις ότι είναι Energy Sprung, δηλαδή ένα άλμα στην ενέργεια. Σε ελεύθερη μετάφραση, κάνω την αναβάθμιση με τη μία. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, προκατασκευάζουν ένα καινούριο κέλυφος του κτηρίου και πάνε και το τοποθετούν μέσα σε μία εβδομάδα. Έχει τελειώσει πλήρως η ανακαίνιση.

0: γέννηση του
1: τόσο
0: κάθε
1: γρήγορα.
0: Τόσο γρήγορα, ναι. Μία με δύο εβδομάδες.
1: Αυτό είναι ακριβό τώρα. Μήπως έχει ένα μεγάλο κόστος το οποίο το συνοδεύει αυτή η παρέμβαση.
0: Όχι, δεν είναι ακριβό, διότι έχουν την τεχνογνωσία και τη βιομηχανική γνώση για να το κάνουν. Αλλά τους βοηθάει και πάρα πολύ η τυπολογία των κτηρίων, τα οποία δεν έχουν. Μοιάζουν με κουτιά, να το πω έτσι. Με αποτέλεσμα να μπορούν να κάνουν αμέσως να φτιάξουν 4 τείχους. Ένα καινούριο κουτί δηλαδή, και να πάνε να κλείσουν το παλιό κουτί.
1: Καταλαβαίνω πως αυτό δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει εδώ στην περίπτωση της Ελλάδας.
0: Όχι, αλλά είναι εύκολο να γίνει σε άλλους τύπους κτηρίων στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα στα σχολεία. Και εμείς έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Κάνουμε στο Δήμο Κηφισιάς ανακαίνιση σχολείων, και στο δεύτερο λύκειο της Κηφισιάς θα δοκιμάσουμε αυτή την τεχνολογία, δηλαδή θα πάμε σε μία πλευρά του σχολείου να κάνουμε μία προκατασκευασμένη θωράκιση με μόνωση και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία.
1: Και αυτός ο τρόπος μόνωσης του κτηρίου είναι πολύ πιο αποδοτικός από αυτόν που κάνει σήμερα ο κόσμος, που πάει και αλλάζει τα κουφώματα, κάνει απ' έξω μία θερμοπρόσωψη.
0: Είναι πιο αποδοτικός για τον εξής λόγο. Πρώτα-πρώτα, διότι έχει μελετηθεί να φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν έχει διαφορά ως προς την τεχνολογία. Έχει διαφορά ως προς τη λογική τοποθέτησης. Δηλαδή, δεν βάζω απλώς τη μόνωση. Βάζω ένα ολόκληρο πλαίσιο, το οποίο μπορεί να είναι μεταλλικό, μπορεί να είναι ξύλινο, μπορεί να είναι κάτι άλλο προκατασκευασμένο. Στο οποίο πλαίσιο έχω τοποθετήσει από πριν, από το εργοστάσιο, και τη μόνωση και το κούφωμα και νέα υδραυλικά και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τα οποία χρειάζονται για την ανακαίνιση του κτηρίου. Άρα πάω με τη μία και τα κάνω όλα. Γι' αυτό και λέγεται αυτό Energy Sprong.
1: Ναι. Τώρα περιμένουμε να μάθουμε τις λεπτομέρειες και του νέου εξοικονόμου, το οποίο θα έχει ένα καινούριο στοιχείο. Ήθελα την άποψή σου. Μπαίνουν στο παιχνίδι πια και οι πάροχοι. Θεωρείς πως αυτό θα βοηθήσει ή όχι?
0: Ναι. Θα μπορούσε να βοηθήσει αν γίνει σωστά. Και τέλος πάντων, αυτό που μας λείπει αυτή τη στιγμή, Πέτρο, είναι ότι, όπως ξαναλέω πανηγυρικά, αποδείχθηκε από τα στοιχεία της Ελστάτ, της Eurostat, ότι τα προγράμματα επεξοικονομώ μέχρι σήμερα απέτυχαν. Και γιατί απέτυχαν? Γιατί πρώτα-πρώτα μοιράστηκε την τελευταία πενταετία 1,8 δις σε 150.000 κατοικίες. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο κάθε κατοικία πήρε περίπου 12.000 ευρώ για την ανακαίνισή της.
1: Ναι.
0: Αυτά τα λεφτά σε καμία περίπτωση δεν φτάνουν για να κάνεις ουσιαστική
1: λίγα,
0: ριζική ανακαίνιση.
1: Ναι,
0: είναι πάρα πολύ λίγα. Ναι. Και αν βάλεις δύο.
1: Άρα τι σου η ανακαίνιση ήταν αυτή που έγινε, δηλαδή? Κάποιοι κάνανε απλώς κάποια μερεμέτια.
0: Έχει και κάτι άλλο σημασία. Ναι. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η αναμονάδα, το αναμονάδα κόστος, το ανακατοικία κόστος μέσα στην τελευταία πενταετία, όχι μόνο ήταν 12.000, αλλά αυξήθηκε και 70%. Και αναρωτιέται κανείς, αν αυξήθηκε 70% το κατασκευαστική, η επιδότηση σε κάθε κατοικία, τι ακριβώς ήταν αυτή η αύξηση, τι αφορούσε? Αφορούσε αποκλειστικά και μόνο την αύξηση του κόστους. Δηλαδή, στην ουσία, η αύξηση της επιδότησης του κράτους χρηματοδότησε τον κατασκευαστικό πληθωρισμό. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του πληθωρισμού που έχουμε σήμερα έγινε ακριβώς από την επιδότηση του προγράμματος εξοικονομώ στην οικοδομή. Η κυβέρνηση έχει αποτύχει σε δύο σημαντικά πράγματα, και αυτά είναι, πρέπει κάποιος επιτέλους να βγει και να πει, παιδιά, αποτύχαμε. Αυτά είναι η στεγαστική κρίση. Ό,τι και να κάνει, αντί να μειώνει τα ενίκια και τις τιμές,
1: ναι,
0: αυξάνει.
1: Ναι.
0: Και στο εξοικονομώ, όσο και να επιδοτεί, τόσο μειώνεται το αποτέλεσμα αυτή τη ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων.
1: Άρα, εσύ λες, είσαι βέβαιος γι' αυτό. Είναι η δουλειά σου, το γνωρίζεις.
0: Δεν το λέω εγώ πια, ναι. Το λένε τα νούμερα.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Το λένε και τα νούμερα, ότι αυτοί που κάναν τις παρεμβάσεις δεν θα έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα σε ό,τι έχει να κάνει με την ενεργειακή του θωράκιση στο σπίτι του. Αυτοί που κάναν
0: που ολοκλήρωσαν το εξοικονομώ. Ας μας αποδείξει κάποιος το αντίθετο, ότι μπορεί, ότι τα αποτελέσματα είναι σημαντικά. Πάμε τώρα στους παρόχους που με ρώτησες.
1: Ναι. Στους παρόχους και είναι... να μου πεις, αν θέλεις, εν συντομία, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, και για τις ενεργειακές κοινότητες. Ένας θεσμός,
0: ναι,
1: τον οποίο τον υιοθέτησε και η χώρα μας, νομίζω ήταν από τις πρώτες, δεν έχει προχωρήσει καθόλου όμως. Θα ήταν μια λύση.
0: Βεβαίως. Πάμε λοιπόν στους παρόχους. Ουσιαστικά δεν είναι οι πάροχοι αυτοί που απλά μπαίνουν στο παιχνίδι, είναι οι λεγόμενες εταιρείες

0: ενεργειακών υπηρεσιών που είναι θετιμοθετημένες και στην Ελλάδα ή αλλιώς στα αγγλικά ESCO, Energy Services Companies. Αυτές οι εταιρείες τι μπορούν να κάνουν? Μπορούν να κάνουν το εξής. Με πολύ απλά λόγια, να έρθουν να πούνε στον ιδιοκτήτη ενός σπιτιού, θα στο ανακαινήσω εγώ με δικά μου λεφτά και εσύ θα με πληρώνεις από το λογαριασμό της ενέργειας που θα εξοικονομείς για τα επόμενα 20 χρόνια, 15 χρόνια ανάλογα με τη σύμβαση. Άρα με αυτόν τον τρόπο στην ουσία η χρηματοδότηση πάβει να είναι επιδότηση και γίνεται μια χρηματοδότηση ιδιωτική. Έτσι. Αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο δουλεύει σε αρκετές χώρες, κυρίως δουλεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά και είναι αρκετά αποτελεσματικό εφόσον ο σχεδιασμός που γίνεται της ανακαίνησης είναι ουσιαστικός και ολιστικός, δηλαδή η Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών, ο επενδυτής, ξέρει πολύ καλά ότι τα λεφτά που θα βάλει θα τα πάρει πίσω σίγουρα, διότι το σκτίριο θα αρχίσει να συμπεριφέρεται πολύ καλύτερα από όσο συμπεριφέρεται σήμερα ενεργειακά.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα λένε ότι θέλουν να το βάλουν και στην Ελλάδα. Εγώ δεν ξέρω αν μπορούν ή υπάρχουν ακόμα οι προϋποθέσεις για να γίνει. Βασικά με προβληματίζει το γεγονός ότι δεν υπάρχει ο χρηματοδοτικός βραχίωνας για να κάνει αυτές τις επενδύσεις. Οι πάροχοι βρίσκονται σαν μια ενδιάμεση λύση, αλλά οι πάροχοι καταλαβαίνεις ότι δημιουργούν μια αντίφαση. Δηλαδή θα πάει αυτός ο οποίος σου πουλάει ρεύμα να σου πει πώς θα πληρώνεις λιγότερο ρεύμα. Είναι λίγο αντιφατικό. Δεν δουλεύει.
1: Ναι, μια αντίφαση υπάρχει.
0: Άρα θα σε βάλει να κάνεις κάποια σιγουράκια, να τα πω έτσι. Θα σου πουλήσει ένα καινούριο κλιματιστικό, θα σου πουλήσει κάποιες οικιακές συσκευές.
1: Ναι, γιατί έχει όφελος από αυτό προφανώς. Μπορεί να είναι και δικά του προϊόντα στην περίπτωση αυτή. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, θυμίζω ότι υπάρχουν πάροχοι οι οποίοι έχουν στον όμιλό του αλυσίδες καταστημάτων.
1: Ναι, μα γι' αυτό το λέω κι εγώ. Και εγώ αυτό είχα στο μυαλό μου που λες. Ναι, ναι. Άρα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα γίνει σωστά αυτή τη φορά το εξοικονομώ, ότι η αρχιτεκτονική του δεν θα είναι λανθασμένη όπως ήταν τις προηγούμενες φορές. Αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε.
0: Τώρα, όσον αφορά τις ενεργειακές κοινότητες και το θεσμό των ενεργειακών κοινοτήτων, οι κοινότητες είναι μια οργάνωση πολιτών. Είναι μια κοινοπραξία πολιτών οι οποίοι προσπαθούν βάσει του νόμου να παράξουν ενέργεια μόνοι τους, ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ή και να κάνουν τα σπίτια τους, τα κτίρια τους να χρειάζονται λιγότερη ενέργεια. Η ενεργειακή κοινότητα λανθασμένα στην Ελλάδα νομίζει κάποιος ότι είναι μόνο να μαζευτούμε 10-15, να πάμε να νοικιάσουμε ένα χωράφι, να βάλουμε ένα φωτοβολταϊκό και να μοιράζουμε το ρεύμα μεταξύ μας, στα σπίτια μας. Αυτό αποδείχθηκε αναποτελεσματικό, διότι ο ΔΔΕ με το άλοθη ότι το δίκτυο δεν αντέχει, άρχισε εδώ και μία διετία τα καλοκαίρια να κόβει τα μικρά φωτοβολταϊκά από το σύστημα, με αποτέλεσμα αυτοί οι οποίοι έχουν ενεργειακές κοινότητες να μην μπορούν να εκμεταλλευτούν 100% το ρεύμα το οποίο παράγουν.
1: Και καλά, το επιχείρημα του ΔΔΕ είναι ότι υπερφορτώνεται το σύστημα και δεν μπορεί να αντέξει να έρχονται άλλες μονάδες, άλλες κιλοβατόρες.
0: Με αποτέλεσμα αυτές οι ομάδες πολιτών να μην μπορούν να εξοφλήσουν τα δάνεια που πήραν για να φτιάξουν
1: φωτοβολταϊκό άνθρωποι
0: και να αρχίσουν να πουλάνε τα φωτοβολταϊκά τους στους μεγάλους παίχτες.
1: Ναι.
0: Άρα στην πραγματικότητα οι ενεργειακές κοινότητες έτσι όπως σχεδιάστηκαν και όπως έγιναν δεν είναι λειτουργικές και δεν είναι βιώσιμες.
1: Και αυτό πολύ ελληνικό ρε Στέφανε, δηλαδή πας και κάνεις μια επένδυση, βάζεις φωτοβολταϊκά στο σπίτι σου και μετά σου κλείνει την πόρτα στα μούτρα. Δηλαδή τι συμπεριφορά είναι αυτή?
0: Εντάξει, τι να σου πω, πολύ ελληνική όπως το είπε.
1: Ελληνική δηλαδή τελείως, δηλαδή μετά ο άλλος τι θα το κάνει το ρεύμα ας πούμε?
0: Τίποτα, δεν θα το κάνει, θα το πουλήσει.
1: Μα θα πουλήσει όλη την εγκατάσταση. Τέλος πάντων. Σε ευχαριστώ πολύ, Στέφανε. Θα τα ξαναπούμε. Να σε καλά, καλημέρα.
0: Να σε καλά.
1: Πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπες για μία ακόμη φορά. Πολιτικός μηχανικός ο Στέφανος Παλατζάς και πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου.

0: Τα μηνύματα έχω αμελήσει να διαβάσω σήμερα. Τα μηνύματα δικά σας που μου έχουν έρθει στο skyradio.gr. Γεια σου Γιώργο Μπιζάκη, να είσαι καλά. Καλό 15 Αύγουστο και σε σένα φίλε μου. Την καλημέρα μου στη Βούλα από το Παγκράτη, την Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, τη Σοφία από τη Σπάρτη, τη Μαρία από το Χαλάνδρη, τον Στέφανο από το Γέρακα, τον Νίκο από την Καλαμάτα και την Ελένη από την Καβάλα. Γεια σου Αθανάσια Μακρινιώτη, γεια σου Γεράση με Τζιβρά. Ο κύριος Τζιβράς λέει για τον κύριο Τσίπρα, πως ένας μίστερ Τσίπρας με ένα τέτοιο καταστροφικό παρελθόν τολμά να μιλάει σε ρόλο μεσία για ηθικά και οικονομικά μοντέλα και το χειρότερο να παίζει σε όλα τα μήχη και πλάτη της Ελλάδας ή παραστρατημένη του συνέντευξη διαφημίζοντας το βιβλίο του Ιθάκη που θα έπρεπε να ονομάζεται Φαλκονέρα. Η Δήμητρα, ο Τσίπρας δεν έχει τρία προβλήματα να λύσει, έχει ένα, τον εαυτό του. Δεν μπορεί να αποδομήσει το πολύ κακό παρελθόν του παρά τις προσπάθειες πάλι με τεράστια ψέματα. Ο Μιχάλης από την Άρτα μας θυμίζει πως είναι η επέτειος της μικρής Μαρίας. Να τα λες αυτά για τον Τσίπρα. Okay. Γεια σου Τάκαρα από το Λαγανίσι, να είσαι καλά φίλε μου. Ήταν τόσο σφοδρή σύγκρουση με τα συμφέροντα στην Κουμουρδούρου που βρέθηκε στο Σούνιο σε βίλα των 500 ευρώ, λέει ο Τάκης. Γεια σου Σταύρο, γεια σου Γιώργο Κοζόνη, γεια σου Γιάννη. Ο Γιάννης σε σχέση με τη φωτιά του 2021 στην Πάρνηθα και όσα σχολιάζαμε για το γεγονός ότι τελικά δεν κρίθηκε κανείς ένοχος για αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά, λέει πως δεν λειτουργήσε και το αυτόματο πυροσβεστικό σύστημα με κανονάκια που είχαμε αγοράσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ποιος ήταν υπεύθυνος για τη λειτουργία του? Κανείς δεν έχει ευθύνη Γιάννη μου, κανείς. Ο Νίκος μας ζητάει να ψάξουμε πόσο στοιχίζει η ενοικίαση σε αυτά τα ελικόπτερα που βοηθάνε στις φωτιές. Ο Σωτήρης Τριφυλάρας αναρωτιέται αν το ανακριτικό της πυροσβεστικής κάνει τη δουλειά του σωστά. Και ο Ιωάννης Βασάλος ετών 68 να τα κατοστήσετε κύριε Βασάλο. Για την υπογειοποίηση καλωδίων του ΔΕΔΙΕ λέει πως ναι, υπογειοποίηση μέχρι που οι Ρωμά θα βρουν τρόπο να τα ξεθάβουν, να τα κόβουν και να τα καίνε. Πολύ μεγάλη αλήθεια αυτή. Θα τη βρουν την τεχνογνωσία οι Ρωμά, θα το κάνουν και αυτό. Το επόμενο μας θέμα τώρα, θέμα που αφορά και εμένα προσωπικά, αφορά και όλους εσάς που είστε γονείς και έχετε μικρά παιδιά. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα το οποίο πλανάτε πάνω από όλους μας όταν έρχεται ο Αύγουστος. Τι θα κάνουμε με τα παιδιά, πού θα τα αφήσουμε? Ξέρετε, όταν ήμουν εγώ πιτσιρικάς, όταν ήμουν εγώ παιδί, η λύση ήταν πολύ απλή. Μας έπαιρνε η κυρία Κατερίνα εμένα και τον αδερφό μου και πηγαίναμε όλοι μαζί, δεν δούλευε η μητέρα μου η Κέκα, πηγαίναμε όλοι μαζί στην Κέρκυρα, στον παππού και τη γιαγιά. Τώρα ακόμη και να αφήσεις τα παιδιά στον παππού και τη γιαγιά είναι μια εξαιρετικά δύσκολη απαιτητική διαδικασία, διότι και οι παππούδες και οι γιαγιάδες δεν είναι στην ηλικία που ήταν τότε. Δηλαδή τώρα μιλάμε για ανθρώπους άνω των 70 ετών, οπότε εδώ υπάρχουν summer camp, υπάρχουν κατασκηνώσεις, υπάρχει το γραφείο. Όσοι και πόσοι συνάδελφοι εδώ στον Sky έχουν φέρει τα παιδιά τους αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες. Σας λέω πολλοί τα φέρουν τα παιδιά τους. Ας πούμε ο Μάνος Βουλαρίνος φέρνει τα παιδιά του αυτή την εβδομάδα, διότι ο άνθρωπος δεν έχει που να τα αφήσει και τα ακούτε και από την εκπομπή νομίζω τα παιδιά. Παρεμβαίνουν στην εκπομπή του Μάνου στο Τινάν. Λοιπόν, το βάπτισμα του πυρός είναι αυτό. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο κομμάτι στην Καθημερινή πριν από μερικές ημέρες η Ιωάννα Φωτιάδη, η καλή συνάδελφος από την εφημερίδα Καθημερινή. Είναι και η ίδια γονέας, οπότε την παρακάλεσα να τα πούμε. Γεια σου Ιωάννα μου, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι σε άδεια, αλλά όπως λες και εσύ, όταν είμαστε γονείς, τελικά άδεια δεν έχουμε κανονική.
0: Άδεια ποτέ.
1: Και πάλι δουλεύουμε κάπως.
0: Άδεια ποτέ. Και μη σου πω, πιο ξεκούραστα νιώθουμε να είμαστε στη δουλειά μας παρά στο σπίτι μας που έχουμε ένα βουνό δουλειές να κάνουμε και με τα παιδιά. Άστα.
1: Η αλήθεια είναι ότι μαζεύονται, ναι.
0: Το

0: Καλοκαίρι πάντως είναι ένα παζλ έτσι πολύ δύσκολο για τους περισσότερους γονείς πια το καλοκαίρι. Τι θα κάνεις με τα παιδιά?
1: Η αλήθεια είναι ότι θυμίζει λίγο τζέγκα πιο πολύ. Ναι. Σχεδόν όχι παζλ, γιατί αν φύγει κάτι, καταστρέφεται κάτι άλλο.
0: Σωστό.
1: Κοίταξε, είναι συνολικά αυτή η αγωνία ξεκινάει, αν δουλεύουν μάλιστα και οι δύο γονείς, ξεκινάει αυτή η συζήτηση για να βρεις μια λύση από τον Απρίλιο ή από τον Μάιο. Γιατί ο Αύγουστος είναι βέβαια ο χειρότερος μήνας, αν κάποιος δουλεύει. Γιατί δεν λειτουργούν και summer camp, έχει πολύ αδειάσει, έχουν όλοι φύγει, δηλαδή οι επιλογές είναι ακόμα λιγότερες. Οπότε ίσως για τον Αύγουστο που ανέφερες και πριν να είναι λίγο μονόδρομος οι εργαζόμενοι γονείς να πάρουν τα παιδιά στο γραφείο. Αλλά συνολικά από 15 Ιουνίου είναι ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Είναι σχεδόν 3 μήνες, δηλαδή 3 μήνες παρά 2-3 μέρες οι διακοπές. Βέβαια, εντάξει, ένας εκπαιδευτικός θα σου πει ότι είναι πολύ λογικό, γιατί έχουμε θέσεις θερμοκρασίας που είναι δύσκολο να γίνει μάθημα. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε με χώρες που μπορεί να έχουν ήδη ξεκινήσει τα σχολεία. Αυτή τη βδομάδα μου έλεγε μια φίλη ότι στη Δανία ανοίγουν. Εντάξει, έχουν άλλο καιρό. Αλλά
0: άλλο δηλαδή το κλίμα εκεί. Σε εμάς τώρα δεν φαντάζεται κανείς να κάνουν τα παιδιά Ιούλιο μήνα μάθημα.
1: Όχι, εντάξει, όχι. Εκείνοι ξεκινάνε.
0: Πάντως να πούμε κάτι εδώ. Οι παιδικοί σταθμοί, για παράδειγμα, έχουν προσαρμοστεί στα δεδομένα των γονιών. Το λέω γιατί αυτό το summer camp το έχουν υιοθετήσει σχεδόν όλοι οι παιδικοί σταθμοί, ειδικά ιδιωτικοί. Και πλέον 15 Ιουνίου κλείνει ο παιδικός σταθμός. Αναφέρομαι στις μικρές ηλικίες τώρα, στα μικρά παιδιά. Μετά για ένα μήνα. Κανονικά υπάρχει αυτή η δυνατότητα και πηγαίνουν στην περίπτωση τη δική μας, στον ιδιωτικό παιδικό σταθμό που στέλνουμε τα παιδιά. Το εντυπωσιακό, ξέρεις ποιο ήταν, Ιωάννα, ότι το summer camp είχε περισσότερα παιδιά από ό,τι είχε πριν. Δηλαδή, φοβερό.
1: Είναι φοβερό, γιατί πάει όντως μέχρι 30 Ιουλίου. Ναι. Και για να είμαστε δίκαιοι, και οι δημόσιοι παιδικοί σταθμοί πάνε μέχρι 30 Ιουλίου.
0: Πάνε μέχρι
1: για
0: τότε.
1: Κάποιο λόγο, ναι, για κάποιο λόγο μετά θεωρεί το σύστημα ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη πρόβληση. Με το που γίνει σε 4-4,5 είσαι ok. Με βγαίνει στη ζωή, οπότε.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι με τους παιδικούς σταθμούς, τους αφήνουμε στην άκρη. Γιατί εμένα μου έλεγαν οι άνθρωποι πέρσι ότι το πάμε μέχρι 30 Ιουλίου. Πόσο να το πάμε, διότι 1η Σεπτεμβρίου ανοίγουμε, κλείνουμε ένα μήνα δηλαδή. Να μην κλείσουμε ούτε ένα μήνα, γίνεται αυτό. Πρέπει και οι άνθρωποι αυτοί, οι παιδαγωγοί, να ξεκουραστούν έτσι κάποια στιγμή.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και οι χώροι πρέπει να, πιθανότατα, και απολυμάνσεις να γίνουν
0: όλα
1: και επιδιορθώσεις να γίνουν όλα αυτά.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι λογικό. Οι εναλλακτικές, ουσιαστικά μετά τα 4 ξεκινάει η σοβαρή συζήτηση. Οι εναλλακτικές είναι όντως όταν αρχίζει η υποχρεωτική εκπαίδευση και είναι πιο πολλές οι εβδομάδες. Ειδικά σε αυτό το διάστημα από 4 μέχρι 6-7 που είναι και λιγότερες, δηλαδή λιγότερα τα προγράμματα, αυτά τα summer camp στα οποία ένα παιδάκι γίνεται δεκτό, εκεί οι επιλογές είναι πολύ λίγες, η αλήθεια είναι. Και αρχίζουν και τίθενται πολλά ερωτήματα. Όπως λες και εσύ, οι παππούδες δεν είναι πλέον τόσο ετοιμοπόλεμοι, ή αυτοί που είναι νεότεροι δουλεύουν, γιατί δεν συνταξιοδοτούνται στην ηλικία που συνταξιοδοτούνταν τη δεκαετία του 80.
0: Ναι. Άρα δεν έχουν έναν τόσο ενεργό ρόλο ώστε να μπορέσουν να έχουν τα παιδιά από το πρωί μέχρι το βράδυ για αρκετές εβδομάδες. Αυτό είναι πολύ δύσκολο από ό,τι καταλαβαίνω για τους περισσότερους.
1: Ναι, δηλαδή αυτοί που, ακόμα και αν κάποιος έχει γίνει παππούς νέος γύρω στις 60
0: χρόνια,
1: το πιο πιθανό είναι ότι το εργάζεται.
0: Ναι, οπότε
1: είναι παροπλισμένοι και εκείνοι. Μετά νομίζω ότι αρχίζουν λίγο οι λύσεις λίγο
0: υβριδικές,
1: εκ των ενόντων. Δηλαδή πολλοί γονείς παίρνουν εναλλαξάδια. Έχω ακούσει και για πολλές ειδικά μαμάδες που όταν στο δημόσιο ζητούν άνευ αποδοχών. Και αυτό βέβαια δεν μπορεί να πει και το κάνει ελαφρά την καρδία, γιατί προφανώς με κάποιο τρόπο κάτι άλλο στέλνει την οικογένεια. Δεν είναι ότι
0: στο εξωτερικό, ξέρεις, τώρα που είχα πάει στη Γερμανία, μου το έλεγαν μαμάδες, φίλες της γυναίκας μου, υπάρχει μια μεγαλύτερη ευελιξία προς το ωράριο. Εδώ δεν το έχω ακόμη αυτό. Δηλαδή, μια γυναίκα η οποία αποκτά παιδιά, κοιτάει από το 100% που δούλευε πριν να πάει στο 80%, στο 70% με μείωση των αποδοχών, βέβαια. Αλλά θεωρεί λογικό να το κάνει αυτό, για να εξασφαλίσει ότι θα μπορεί να είναι με τα παιδιά περισσότερες ώρες. Εδώ δεν υπάρχει αυτό ως πρόβλεψη, δηλαδή, από το εργατικό δίκαιο.
1: Όχι, ως πρόβλεψη σίγουρα δεν υπάρχει, και σίγουρα, επειδή και εγώ από εκεί έρχομαι αυτές τις μέρες, μου είπαν όλοι την 6 εβδομάδες. Οι 6 από τις Οι έξι από τους τρεις μήνες διαφέρουν.
0: Ναι, ναι, πολύ.
1: Βέβαια, στο εξωτερικό έχουν κάποιες ενδιάμεσες διακοπές περισσότερων ημερών από ό,τι έχουμε εμείς. Mm-hmm. Απλώς το θέμα είναι ότι όταν συγκεντρώνονται και πολλές μέρες

0: ας πούμε, που είναι κλειστό σχολείο, ειδικά για τα παιδιά όσο μεγαλώνουν και φτάνουν στο δημοτικό ή ακόμα και πιο μετά οι έφηβοι, υπάρχει και μεγάλη, υπάρχει και ο κίνδυνος, αυτό που θα λέγαμε, ας πούμε, λίγο λαϊκά, να γίνει και κοιλιά. Ναι, δηλαδή είναι τόσες πολλές ημέρες.
1: Η κατασκήνωση που... είναι μια λύση για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Μιλάμε τώρα, φαντάζομαι, από τρίτη, τετάρτη δημοτικού και μετά.
0: Η κατασκήνωση νομίζω ότι είναι θέμα προσωπικότητας. Υπάρχουν παιδιά που αυτό που λένε ότι κλαίνε και χτυπιούνται όταν πάνε να τα πάρουν οι γονείς, γιατί τους έχει ταιριάξει πάρα πολύ. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα τα οποία με δυσκολία θα πάνε ή θα φύγουν το πρώτο τριήμερο, ας πούμε. Επίσης υπάρχει και μεγάλη αγωνία εκ μέρους των γονιών, γιατί ξέρεις και εσύ από την ειδησιογραφία ότι τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί διάφορα περιστατικά και σε κατασκηνώσεις και την εποχή του COVID και με πυρκαγιές. Και με ίσως κάποια μεμονωμένα περιστατικά, ξέρεις, με ανάρμοση, ας πούμε, συμπεριφορές. Ναι. Οπότε υπάρχει και μια φοβία εκ μέρους των γονιών, την οποία ίσως πρέπει να τη δουλέψουμε όλοι μας οι γονείς. Mm. Αυτό εντάξει δεν έχει να κάνει, ο καθένας μεμονωμένα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι επειδή και για το κείμενο, το οποίο παρεπιπτόντως ήταν στην online έκδοση, δεν ήταν στην εφημερίδα. Ήταν μόνο.
1: Κακός κάκιστα.
0: Δεν πειρά. Απλά το διευκρινίζω, μην το ψάχνει κάποιος που έχει αγοράσει, γι' αυτό το λέω. Μίλησα με την κυρία Πασπάλη, την παιδοψυχολόγο, η οποία μου έλεγε αυτό που λένε ότι κλαίνε και χτυπιούνται όταν πάνε να τα πάρουν οι γονείς, γιατί τους έχει ταιριάξει πάρα πολύ. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα τα οποία με δυσκολία θα πάνε ή θα φύγουν το πρώτο τριήμερο, ας πούμε. Επίσης υπάρχει και μεγάλη αγωνία εκ μέρους των γονιών, γιατί ξέρεις και εσύ από την ειδησιογραφία ότι τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί διάφορα περιστατικά και σε κατασκηνώσεις και την εποχή του COVID και με πυρκαγιές και με ίσως κάποια μεμονωμένα περιστατικά, ξέρεις, με ανάρμοση, ας πούμε, συμπεριφορές. Ναι. Οπότε υπάρχει και μια φοβία εκ μέρους των γονιών, την οποία ίσως πρέπει να τη δουλέψουμε όλοι μας οι γονείς. Mm. Αυτό εντάξει δεν έχει να κάνει, ο καθένας μεμονωμένα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι επειδή και για το κείμενο, το οποίο παρεπιπτόντως ήταν στην online έκδοση, δεν ήταν στην εφημερίδα.
1: Ήταν μόνο.

0: Μίλησα με την κυρία Πασπάλη, την παιδοψυχολόγο, η οποία μου έλεγε ότι παλιά είχαμε την νοοτροπία για την κατασκήνωση ότι ένα παιδί ξέρω, είναι ντροπαλό, είναι κολλημένο με τους γονείς του. Ας το στείλω να αντρωθεί, ας πούμε, ναι, να μεγαλώσει.
1: Να κοινωνικοποιηθεί.
0: Αυτό τώρα είναι μάλλον μια παγίδα που είναι λάθος. Mm-hmm. Πρέπει κανείς να συνεκτιμήσει, βλέποντάς το και στην καθημερινότητα και στο σχολείο και το υπόλοιπο διάστημα, αν έχει την, είναι έτοιμο τέλος πάντων για αυτό το
1: θέμα. Και να αρέσει στο παιδί, το πες και εσύ στην αρχή, να του αρέσει δηλαδή, να μην το κάνει ως αγκαρία τώρα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα.
0: Και ίσως το είναι μια γέφυρα να πάει και με ένα παιδάκι γνωστό. Δηλαδή πάει την πρώτη φορά και είναι ίσως σαν
1: να είναι και πιο εύκολη προσαρμογή σε μια τέτοια περίπτωση. Έχεις δίκιο. Μάλιστα.
0: Και αλήθεια είναι ότι είναι και κρίμα τις πρώτες τρεις μέρες κάποιος να φύγει, γιατί. Επειδή όντως δεν είναι ούτε όλοι οι εργαζόμενοι καλύπτονται ασφαλιστικά, δηλαδή πολλοί το πληρώνουν μόνοι τους, δεν νομίζω ότι, δεν ξέρω κατά πόσον δικαιούνται να πάρουν επιστροφή χρημάτων, δηλαδή έχουν κάνει μια επένδυση και γονείς. Εγώ νομίζω ότι ναι, για παιδιά που είναι έτσι πιο, που φαίνεται ότι τους αρέσει και η παρέα και η φύση και είναι πιο ανεξάρτητα, εγώ νομίζω ότι μάλλον ακούγεται μια από τις καλύτερες λύσεις. Στην Αθήνα έχουμε πάρα πολλά summer camp. Μάλιστα μου λένε και πολλοί φίλοι ότι κάποια από τα πιο, ας πούμε, γνωστά που γίνονται από πολιτιστικούς φορείς, μουσεία και όλα αυτά, πολλές φορές φεύγουν οι θέσεις μέσα σε 7 λεπτά. Μπαίνουν όλα οι γονείς και παίζουν σχεδόν ξύλο. Οπότε, εντάξει, όχι ότι δεν είναι αξιόλογα, αλλά και πάλι παραμένουμε στον αστικό ιστό και με τη ζέστη και με όλα τα αρνητικά της Αθήνας το καλοκαίρι, τέλος πάντων.
1: Βέβαια. Πολλές οι δυσκολίες του να είσαι γονιός τη σήμερα ημέρα. Γράφουμε ολόκληρο βιβλίο, εγώ και η Ιωάννα μου. Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι και σε εσένα. Ιωάννα Φωτιάδη, τη διαβάζετε στην εφημερίδα καθημερινή. Έχουμε και δύο αποχαιρετισμούς σήμερα. Ο πρώτος στο Στέλιο Ράμφο, τον σπουδαίο διανοητή που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα σε ηλικία 87 ετών. Το τελευταίο αντίο στις 11.30 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Πεντελεήμων στο Χαλάνδρι. Ο δεύτερος αποχαιρετισμός στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου, ενός σπουδαίου ηθοποιού που δίδαξε και ήθος, 12 το μεσημέρι η κηδεία του. Φεύγουμε εμείς, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Σπύρος Βάλης για δύο ολόκληρες ώρες. Καλό πρωί σε όλους και σε όλες.

0: απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
1: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
3: Όλα σε θυμίζουν.
2: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr.

0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσο σου.
2: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
1: Πρωταγωνιστούν
2: Λένα Παπαλιγούρα,
1: Μελέτης Ηλίας,
2: Μιχάλης Οικονόμου,
1: Θανάσης Ντόβρης,
2: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
1: Γιώργος Νούσης,
2: Βαγγέλης Αλευρής,
1: Ιώβη Φραγκάτου.
2: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
3: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Προπόληση more.com.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
7: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
8: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Α. 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είναι.

0: ever!
1: Black Dog.
2: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος.
1: Εκεί υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται

0: και να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα 88,4.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510 22 02 01.

0: Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Α 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ρωμαίος,
1: Ιουλιέτα,
0: από του Μποστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: μα σύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
1: Ρωμαίος Σακελαρίου,
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
1: τρεχάτε για να δείτε.
2: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντισμα Καβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
4: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
3: Πρωταγωνιστούν
4: Λένα Παπαλιγούρα,
3: Μελέτης Ηλίας,
4: Μιχάλης Οικονόμου,
3: Θανάσης Δόβρης,
4: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
3: Γιώργος Νούσης,
4: Βαγγέλης Αλευρής,
3: Ιώβη Φραγκάτου.
4: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
5: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Προπόληση more.com.
2: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Πινακότη,
8: πινακότη,
7: από τα λόμουτα αυτή.
9: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Α 88,6.

0: Ο κ. Παπαθανάσης, μιλώντας στην ΕΡΤ, απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων εν όψει και της απόφασης του ελεγκτικού συνεδρίου προωθεί το οικονομικό επιτελείο. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, το βασικό σενάριο που βλέπει η εισφορά να επιβάλλεται μόνο στο ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.468 ευρώ αντί στο σύνολο. Παράλληλα, εξετάζεται η μείωση των κλιμακίων ώστε το σύστημα να γίνει απλούστερο και αναλογικότερο. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση διαμηνεί ότι δεν πρόκειται να επιστραφούν αναδρομικά ποσά στους συνταξιούχους. Σε διεθνή επιχειρησιακή δράση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 27 μέχρι και τις 30 Ιουλίου στο Διεθνή Αερολιμένα της Μαδρίτης, συμμετείχε με ηγετικό ρόλο η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων μετρητών που μεταφέρονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενδέχεται να συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες. Στην κοινή δράση συμμετείχαν αστυνομικές αρχές από το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, καθώς και εκπρόσωποι της Europol. Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης επιχειρήσης εντοπίστηκαν αδήλωτα μετρητά, συνολικό ύψος 21.285 ευρώ. Χαρακτηριστική ήταν περίπτωση ταξιδιώτη με προορισμό την Κίνα, ο οποίος συνοδευόταν από ανήλικο και είχε παραδώσει προς φόρτωση τρεις μεγάλες αποσκευές. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν χρηματικά ποσά κρυμμένα σε αποσκευή, καθώς και σε συσκευασίες τροφίμων και μεταξύ προσωπικών αντικειμένων του ανηλικού. Στις 11.30 το πρωί στον Ηρώνα, ο Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι θα ψαλεί εξόδιος ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 την Τζεσεκά στην παράταση στη Σόφια και προκρίθηκε στα play-off του Conference League. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League μετά την ήττα του με 2-1 στην παράταση από την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον κυπελούχο Όφη στο Παγκρίτιο με φόντο τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Ο τελικός του Superbet Super Cup θα αρχίσει στις 8 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι, ο Απόστολος Σίσκος κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιτελικό των 200 μέτραν ύπτιο με χρόνο 1:54.06. Ο Έλληνας πρωταθλητής προκρίθηκε στον τελικό με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση.
1: Πάμε επόμενη γραμμή.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, η Λιάννα Κουτσούπη.
4: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 8. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα βροχής στα βόρεια ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 38 με 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στα υπόλοιπα επιρροτικά και τα νότια δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος το μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 στα ανατολικά επιρροτικά και τα νησιά. Την Παρασκευή και το Σάββατο θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Επτάνησα και τη Θεσσαλία. Το Μελτέμι θα πνέει ενισχυμένο έως 9 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στην Θράκη, τα ανατολικά επιρροτικά και το Αιγαίο, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει αξιόλογη πτώση. Από την Κυριακή το Μελτέμι σταδιακά εξασθενεί και ο υδράργυρος επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες

Εξαιρετική επιλογή της Κωνσταντίνας Βαρσάμι να μπούμε με Elvis Presley και A Little, πώς το λέμε, A Little Less Conversation, γιατί είναι ένα κομμάτι, δώσε λίγο Γιώργο, δώσε λίγο. Είναι ένα κομμάτι που έχει ρυθμό, έχει δράση, το σκέφτεσαι αυτό, θα μπορούσε να είναι και μια ταινία δράσης έτσι με πλοκή κλπ. Το λέω αυτό διότι δείχνει 12 Αυγούστου το ημερολόγιο και έχω εδώ μπροστά μου απλωμένα θέματα από την επικαιρότητα, ειδήσεις, εξελίξεις, ανατροπές, όλα αυτά εδώ μπροστά και είναι 12 Αυγούστου, είναι η εβδομάδα του 15 Αυγούστου, είναι οι μέρες που συνήθως ψάχνεις να βρεις είδηση με το τουφέκι που λέγαμε παλιότερα, ήταν και ο Ουμπέρτο Έκο, θυμάστε που έλεγε τότε το Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, όλα αυτά εννοείται ότι έχουν καταρριφθεί. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους από όπου και αν μας ακούτε αυτό το πρωινό. Διανύουμε την 224η ημέρα του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα δύσει στις 8:23 πρώτα λεπτά. Γιορτάζει σήμερα ο ανίκητος, έβλεπα νωρίτερα στο sansimera.gr. Τώρα, αν υπάρχει κάποιος στο ακροατήριο που ακούει σε αυτό το όνομα, τον έχουν βαφτίσει ανίκητο, λοιπόν, καλό είναι να τον ακούσουμε, να του πούμε γεμίσει χρόνια πολλά εδώ στον αέρα. Κατά τα άλλα, αν έχετε εσείς κάποιο γνωστό φίλο συγγενή που ονομάζεται Ανίκητος, μην ξεχάσετε να το ευχηθείτε σήμερα, είναι σίγουρο ότι θα χαρεί πάρα πολύ που τον θυμηθήκατε. Επίσης είναι η Διεθνής ημέρα νεολαίας, κύριε Γιώργο Βραχνέ, να το γνωρίζετε αυτό, όπως και η Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα, αυτά είναι στα δεδομένα της ημέρας. Επίσης στο σαν σήμερα, αν ανατρέξουμε στο μακρινό 2004, τι είχε συμβεί σαν σήμερα? Είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο Κεντέρι Θάνου μία ημέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Θυμάστε όταν τότε οι δύο Ολυμπιονίκες αρνούνταν να περάσουν από ντόπινγκ κοντρόλ, έπεσαν θύματα τροχαίου ατυχήματος με μοτοσυκλέτα το οποίο χαρακτηρίστηκε σκηνοθετημένο και τέθηκαν εκτός αγώνων. Και έχοντας λοιπόν αυτά τα δεδομένα της ημέρας, να σας πω και για τα δεδομένα της εκπομπής. Γιώργος Βραχνός, ο άνθρωπος που έχει μόνο φίλους, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η κυρία Σοφία Καλαβρού, συνεπικουρούμενη από τον κύριο Πέτρο Κυρκυλή. Επίσης, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, σταθερά ακούτε τις επιλογές της. Και στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραϊτης, Ρούλα Βρετάκου, 210-48-00-170 έως και 4. Θέλετε και άλλο τρόπο επικοινωνίας? Σας τον έχω. skyradio.gr, στο σελίδα του ραδιοφώνου γράφετε το δικό σας μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση, καλημέρα, ό,τι θέλετε, και είμαι εδώ για να τα βλέπω όλα, όπως επίσης θα με βρείτε στο Facebook, το Twitter και το Instagram. Και επειδή σας έλεγα για ειδήσεις, ξεκινάμε με την καλύτερη, εννοείται. Ξεκινάμε με Μίλτο Τεντόγλου που πέταξε κυριολεκτικά για ακόμα μια φορά, τα κατάφερε.

0: άφησε τους άλλους 11 συναθλητές πίσω του, έγινε για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης ο Μίλτος χθες στο Μπέρμιγχαμ. Είναι σίγουρο ότι τα γρεβενά χθες βράδυ δεν κοιμήθηκαν με τη μεγάλη χαρά που προσέφερε στη γενέτειρά του ο Μίλτος Τεντόγλου, αλλά εννοείται και σε όλη την Ελλάδα. Πραγματικά ένας άνθρωπος, τι να πω, απλά υποκλίνεσαι. Και ήταν και απολαυστική αυτή η δήλωση, το στιγμιότυπο, αμέσως μετά την επίδοσή του. Μιλούσε στη δημόσια τηλεόραση, περιέγραφε την επίδοσή του και ξαφνικά ανακάλυψε ότι δεν φορούσε το μετάλλιο. Έφυγε λοιπόν από τη μετάδοση, από τον συνάδελφο που ήταν εκεί. Έχουμε το ηχητικό, πάμε να το ακούσουμε.
1: Το έχω εδώ και πήγαινε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Ναι. Ό,τι ωραίο μετάλλιο.
2: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
1: Όχι, μου το έδωσαν, αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα μαλακία. Sorry. Παιδιά, το βγάλε και το άφησε εκεί.
2: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
1: Πάνω να το πω, sorry.
0: Sorry, πάρα να του το πω. Αυθόρμητο. Τι να πει για αυτόν τον άνθρωπο, για αυτόν τον υπεραθλητή μας, και μπράβο του και μπράβο σε όλους. Να τον χαίρεται η οικογένειά του, να τον χαίρονται οι δικοί του άνθρωποι και να τον ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά που μας δίνει αυτό το χαμόγελο, αυτή την υπερηφάνεια, βλέποντας τη γαλανόλευκη και έναν αθλητή μας να βρίσκεται στην πρώτη θέση του βάθρου. Αντίστοιχα, είχαμε επικαιρότητα και από το ποδόσφαιρο, αθλητική επικαιρότητα εννοείται, όπου ο Παναθηναϊκός ζορίστηκε μεν, τα κατάφερε όμως στη Βουλγαρία, κόντρα στην ΤΣΕΣΚΑ 1948, τα κατάφερε και πλέον περνάει στην επόμενη φάση. Δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός, τα βρήκε σκούρα απέναντι στους Ολλανδούς της Ναϊμέχεν, δεν τα κατάφεραν οι Ερυθρόλευκοι. Και μην ξεχνάτε ότι απόψε έχουμε Super Cup εδώ στην τηλεόραση του Sky στις 8 το βράδυ ακριβώς, και λόγω του παιχνιδιού και της μετάδοσης το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky θα μεταδοθεί νωρίτερα στις 6 παρατέταρτο. Το ραντεβού μας λοιπόν το βράδυ με τη Χριστίνα Αβίδου και την επικαιρότητα στην τηλεόραση θα είναι στις 6 παρατέταρτο. Τώρα, στην άλλη εξέλιξη που είχαμε αργά χθες, όπως έγινε γνωστό, προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν. Μιλάμε για το μακρινό 2010, πλην όμως τώρα καταγράφονται αυτές οι εξέλιξεις. Η ίδια αμφισβητεί το κατηγορητήριο, αρνείται όσα αναφέρονται στη δικογραφία. Πάντως, στο σκεπτικό της απόφασης, όπως έγινε γνωστό, αναφέρεται ότι κρίνεται ιδιαιτέρως επικίνδυνη η 46χρονη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας. Εκτός συνόρων στην Κολομβία, εκεί παρατείνεται η αγωνία και δίνουν μία μάχη με το χρόνο τα σωστικά συνεργεία, καθώς μιλάμε για μία βιβλική καταστροφή μετά τα 7,4 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα. Αυτή την ώρα που μιλάμε οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 3.800, είναι εκατοντάδες οι νεκροί, αλλά πάνω απ' όλα είναι οι φόβοι ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί ή έχουν χάσει τη ζωή τους και βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, διότι όπως μας έλεγε νωρίτερα και στην τηλεόραση του Sky ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης, υπάρχουν περιοχές με τις οποίες οι αρχές δεν έχουν επικοινωνία, που σημαίνει δεν γνωρίζουν τι έχει ακριβώς συμβεί, ποιες είναι οι απώλειες και το μέγεθος της καταστροφής εκεί. Επίσης, από το διεθνές πεδίο κρατάμε το παρατεταμένο αδιέξοδο πλέον, όπως καταγράφεται, για τα στενά του Ορμούζ. Μια από τις τελευταίες εξελίξεις είναι η δήλωση του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, που τοποθετήθηκε πρόσφατα, ο Μοχσέν Ρεζάι, ο οποίος ανέφερε ότι τα στενά θα παραμείνουν κλειστά όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τη συμπεριφορά τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν. Σε ίδιο μήκος κύματος και ο Ντόναλτ Τραμπ, που κατηγορεί το Ιράν ότι είναι πανούργοι διαπραγματευτές, έτσι είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, και περιέγραψε μερικές από τις τρέχουσες επιλογές του στον πόλεμο, να αφήσει τα πράγματα να κυλήσουν και να αφήσει την Τεχεράνη να καταρρεύσει οικονομικά. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ο Ντόναλτ

0: Donald Trump, και αυτό λέει θα γίνει, και παράλληλα θα τους χτυπήσει πολύ πολύ σκληρά, μεταφέρω λόγια του Αμερικανού Προέδρου. Γενικότερα, και να ξεκινήσουμε από αυτό, τις συνδέσεις μας, μιλάμε για ένα σύνθετο και πολύπλοκο τοπίο στην γεωπολιτική σκακέρα, έτσι όπως διαμορφώνεται στη γειτονιά μας. Ακριβώς για αυτό το θέμα αρθρογραφεί σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή ο συνάδελφός μου ο Βασίλης Νέδος, όσον αφορά τα φθινοπορεινά μέτωπα στην εξωτερική πολιτική, που είναι πολλά. Είναι η Τουρκία, είναι τα νέα δεδομένα με το καλώδιο, είναι το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας που οι Τούρκοι έχουν βάλει στον πάγο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πότε θα το εμφανίσουν πάλι, αλλά είναι επίσης και η κινητικότητα στο Κυπριακό. Μην το ξεχνάμε και αυτό, διότι περιμένουμε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Γκουτέρες, που είχε βρεθεί στην Κύπρο. Περιμένουμε τώρα να δώσει και το χρονοδιάγραμμα των συνομιλιών και τι θα έχουμε σε αυτό το επίπεδο. Γενικά, Βασίλη, είναι πολλά τα ζητήματα, είναι απλωμένη η δισογραφία στο διεθνές πεδίο και δι στο γεωπολιτικό, όπου πλέον τα πράγματα παίρνουν μια νέα τροπή. Συνυπολογίζοντας, και από αυτό θα ήθελα, αν έχεις την καλοσύνη να ξεκινήσουμε, συνυπολογίζοντας ότι τα ασθενά του Ορμούζ παραμένουν μια προβληματική κατάσταση, η Σαουδική Αραβία επιχειρεί να μεταφέρει ενέργεια πλέον διαξηράς και να το φτάσει αυτό στην Ερυθρά Θάλασσα, έτσι ώστε να περάσει μετά, να περνούν τα φορτία μέσω της διόρυγας του Σουέζ, οπότε αναδεικνύεται και ο κρίσιμος ρόλος της Αιγύπτου. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στους ακροατές μας. Πράγματι τα θέματα τα εθνικά, ας το πούμε έτσι, δηλαδή οι βασικές προτεραιότητες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, έρχονται και διαπλέκονται πάρα πολύ αυτό το χρονικό διάστημα με όλα όσα συμβαίνουν διεθνώς. Φυσικά πάντα το διεθνές περιβάλλον είναι απρόβλεπτο, με την έννοια ότι δεν μπορεί μια εθνική πολιτική να καθορίσει τι θα γίνει έξω από τη χώρα. Ωστόσο βλέπουμε πλέον ότι η παρατεταμένη κατάσταση αδιεξόδου που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ορμούζ, και θα έλεγα ότι εδώ πέρα θα ρίψω κινδυνέψω μία πρόβλεψη ότι όπως πάει το πράγμα θα κάνει εκλογές ενδιάμεσα στο Νοέμβριο ο Τραμπ με κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Δεν βλέπω κάποιο φοβερό κάποια φοβερή λύση έως τότε. Προφανώς εννοείται ότι για τον ίδιο τον Τραμπ θα ήταν ιδανικό να είναι ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ τον Νοέμβριο, ώστε να μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει λήξει τον πόλεμο, έχει ταπεινώσει το Ιράν, έχει καταφέρει να επιβάλλει τέλος πάντων τις αμερικανικές απόψεις. Αλλά θα
0: και
1: έχετε
0: και να έχει και φθηνότερη βενζίνη για τους Αμερικανούς, έτσι, γιατί
1: πάνω
0: είναι
1: όλα,
0: και αυτό το θέμα
1: όλα,
0: που ασκεί μεγάλη όλα, πίεση.
1: Ναι, ναι. Πάνω απ' όλα αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, να πούμε εδώ πέρα ότι οι Ιρανοί είναι πράγματι, έχουν μια διαφορετική αντίληψη του χρόνου.
0: Ναι.
1: Και θα ήθελα εδώ πέρα έτσι να θυμίσω στους, ειδικά στους πιο παλιούς ακροατές, όταν έγινε η περίφημη επιχείρηση απελευθέρωσης, τέλος πάντων, αποτυχημένη επιχείρηση απελευθέρωσης του προσωπικού της Αμερικανικής πρεσβείας στην Τεχεράνη, λίγο μετά την άνοδο του Σάχη, του Χομεϊνί το 79-80, οι Ιρανοί τράβηκαν, παρότι υπήρξε συμφωνία κάποια στιγμή για την ανταλλαγή των κρατουμένων και τότε κάποια απελευθέρωση κάποιων, κάποια απεμπλοκή κάποιων κυρώσεων πάλι που είχαν επιβληθεί στο Ιρανικό καθεστώς, οι Ιρανοί περίμεναν να ξεμπλοκάρουν την αναχώρηση των Αμερικανών πολιτών από την Τεχεράνη για το Ραμστάιν που πήγαν στη Γερμανία, αφού έχασε πια ο Κάρτερ τις εκλογές. Άρα δεν του κάναν τη χάρη να το χρησιμοποιήσει δηλαδή εκλογικά. Το καρπόθηκε, ας το πούμε έτσι, εκλογικά ο Ρέιγκαν.
0: Μάλλον
1: δεν το καρπόθηκε ούτε αυτός, αλλά πλέον δεν μπορούσε να το χρησιμοποιήσει ο Κάρτερ.
0: Ενδιαφέρουσα αυτή η ιστορική αναδρομή, έτσι.
1: Ναι, το λέω για να δείξουμε ότι αυτό δεν είναι ένα καθεστώς που λειτουργεί υποπίεση με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε εμείς. Είναι ένα καθεστώς το οποίο είναι κατασκευασμένο να επιβιώνει, ας το πω έτσι, σε συνθήκες ανομαλίας διεθνούς. Αντιθέτως, εκείνο που πρέπει να μας προβληματίσει.

0: τελευταίες ημέρες και είναι κάτι που καλύφθηκε έτσι εκτενώς και μέσα στην Ελλάδα, είναι ότι αυτή η αδυναμία τέλος πάντων της Αμερικής να επιβάλλει το, αυτό που επέβαλε τα, τις προηγούμενες δεκαετίες, που είναι να παρέχει το αγαθό της ασφάλειας στους Άραβες συμμάχους του, δηλαδή η Σαουδική Αραβία και όλες τις χώρες του κόλπου από το Κουβέιτ μέχρι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, βλέπουμε ότι οδηγεί τις χώρες αυτές σε κάποιες συσπυρώσεις περιφερειακές προκειμένου να αναζητήσουν τι μπορούν πια να κάνουν και μόνοι τους. Και φυσικά αναφέρομαι συμφωνία Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας, η οποία φέρνει την Τουρκία σε ένα χώρο από τον οποίο είχε απομακρυνθεί εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, πρέπει να πούμε. Δηλαδή το γεγονός ότι η Τουρκία αποκτά ξανά τη δυνατότητα συνομιλίας με το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας είναι μια αρκετά σημαντική επιτυχία για την τουρκική εξωτερική πολιτική, αλλά και την... και τις περιφερειακές βλέψεις τέλος πάντων του καθεστώτος.
1: Και ταυτόχρονα μία πηγή προβληματισμού για την Αθήνα, διότι έχουμε επενδύσει έτσι, στις καλές σχέσεις και τη συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία. Έχουμε και τους Patriot που βρίσκονται εκεί προκειμένου να προφυλάξουν ενεργειακές εγκαταστάσεις. Ποια είναι η ανάγνωση ως προς αυτό, γιατί διέκρινα μια κάποια αμηχανία εδώ στην Αθήνα όταν ανακοινώθηκε η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ?
0: Ναι, βεβαίως υπήρξε αμηχανία και εξακολουθεί να υπάρχει η αμηχανία ως προς τους Patriot. Να πούμε εδώ πέρα ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες η οποία το 2021, προφανώς σε διμερές επίπεδο η Ελλάδα, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες συμφώνησαν να συμμετέχουν σε ένα διεθνές project. Άρα δηλαδή η Ελλάδα είναι προφανώς έκανε διμερή συμφωνία γι' αυτό προφανώς, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες έχουν στείλει στρατό στην Σαουδική Αραβία προκειμένου να διαφυλάξουν τις ενεργειακές εγκαταστάσεις εκεί πέρα, με την παραδοχή ότι η διαφύλαξη της ροής της ενέργειας από την από τη Σαουδική Αραβία όπως τον υπόλοιπο κόσμο είναι ένα ζήτημα που δεν περιορίζεται στην Σαουδική Αραβία, άρα αφορά προφανώς ολόκληρο τον κόσμο. Αν ξεμείνουμε από πετρέλαιο, θα ξεμείνουμε όλοι, δεν θα ξεμείνει μόνο η Σαουδική Αραβία. Ναι.
1: Ως προς το σκέλος της Αιγύπτου τώρα, γιατί ο Χακάν Φιντάν άφησε να εννοηθεί ότι επόμενος εταίρος θα μπορούσε να είναι το Κάιρο που θα μπει σε αυτήν την συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής με Πακιστάν, Τουρκία, Σαουδική Αραβία.
0: Εδώ πέρα φαίνεται, διαβάζοντας δηλαδή και κάποια αιγυπτιακή αρθογραφία αυτές τις μέρες, όπου τέλος πάντων όταν βγαίνει κάποιος βουλευτής ή αξιωματούχος στην Αίγυπτο να αρθογραφήσει, δεν λέει την άποψή του απλά, αντικατοπτρίζει νομίζω και την βούληση του καθεστώτος. Δεν υπάρχει στην Αίγυπτο, ας το πω έτσι, η ίδια αντίληψη για τις δημόσιες τοποθετήσεις όπως υπάρχει στη Δύση. Λοιπόν, σε ένα άρθρο που διάβασα χθες φαίνεται ότι διαχωρίζει πλήρως η Αίγυπτος τη συμμετοχή της στο τετραμερές σχήμα πολιτικής συνεργασίας που υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις χώρες. Είδαμε μια συνεδρίασή του τον Ιούνιο στην Αίγυπτο, μάλιστα με την παρουσία τότε και τη συμμετοχή του Μασάντ Μπούλος, που είναι συμπέθερος του Τραμπ και ανώτερος σύμβουλός του για τα θέματα Αφρικής και Μέσης Ανατολής, και ένας αρκετά ενεργός παίχτης. Να πούμε εδώ πέρα ότι ο άνθρωπος αυτός συναντήθηκε με τον ηγούμενο της Μονής Αγίας Εκατερίνης Σινά πριν από λίγες ημέρες στο Κάιρο. Κάτι το οποίο θεωρείται κιόλας ότι θεωρείται ότι έδωσε με αυτόν τον τρόπο και ένα σήμα προς το Κάιρο για τη στήριξη του Λευκού Οίκου στο μοναστήρι, ειδικά καθώς στα τέλη του μήνα έχουμε ξανά αναμένουμε την απόφαση του ακυρωτικού δικαστηρίου πια στο Κάιρο για τα ζητήματα τα περιουσιακά κτλ. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και τέλος πάντων, στην ίδια αρθρογραφία του ανθρώπου στον οποίο αναφερόμαστε, υπάρχει σαφής απόσταση της Αιγύπτου το στρατιωτικό σκέλος. Άρα δηλαδή δεν περιμένουμε η Αίγυπτος να μπει τουλάχιστον το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σε ένα τέτοιο σχήμα, και αυτό κυρίως διότι η συμμετοχή σε ένα τέτοιο σχήμα το οποίο έχει αντιϊσραηλινά χαρακτηριστικά θα έφερνε την Αίγυπτο απέναντι από το Ισραήλ, που δεν το θέλουν οι Αιγύπτιοι αυτό, και θα δημιουργούσε και προβλήματα σχέσεις τους με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.

0: όπως
1: και, επειδή και, δεν το θέλουμε, και δεν το θέλουμε και εμείς, Βασίλη. Έτσι,
0: και έχοντας δεν το θέλουμε και εμείς, είναι
1: οικοδομήσει αυτή
0: αυτό.
1: Τη συμμαχία Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Αίγυπτος στην νοτιοανατολική Μεσόγειο.
0: Ναι, έχουμε τέλος πάντων. Η Τουρκία προσπαθεί και ως ένα βαθμό έχει επιτύχει να εκμεταλλευτεί κάποιες ανησυχίες του Καΐρου, mm-hmm. όπως για παράδειγμα της σχετικά μεγαλύτερης αυτονομίας στα εξοπλιστικά. Βλέπουμε ότι έχουν υπάρξει πολύ μεγάλες συμφωνίες στον τομέα της άμυνας και της αμυντικής βιομηχανίας ανάμεσα στην Τουρκία και την Αίγυπτο.
1: Ναι.
0: Και γενικά η Τουρκία χρησιμοποιεί την αμυντική της βιομηχανία, χρησιμοποιεί αυτές τις δυνατότητες που της
1: Μάλιστα.
0: παρέχει για την παραγωγή.
1: Ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
0: Φτηνό, ναι. Ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ακριβώς.
1: Μάλιστα, ακριβώς. Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία ούτως ή άλλως να επαναλάβουμε την κουβέντα μας, να μιλήσουμε και για τη γαλάζια πατρίδα, αλλά και την κινητικότητα στο Κυπριακό. Να σε ευχαριστήσω πολύ για την ώρα, Βασίλη, και για το γεγονός ότι έκανες μια διακοπή στις διακοπές σου για να συνομιλήσουμε. Ευχαριστώ θερμά.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλης Νέδος, κυρίες και κύριοι, ο αρμόδιος συντάκτης για τα διεθνή ζητήματα, τα γεωπολιτικά και γενικότερα όλο αυτό το διεθνές περιβάλλον όπως διαμορφώνεται και στο διπλωματικό αλλά και στο στρατιωτικό πεδίο, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και ειδικότερα στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, που μας ενδιαφέρει άμεσα. Τώρα, εμείς θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, θα έρθουν τίτλοι και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
5: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
6: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στο τμήμα Σεπόλια Ελληνικό διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στη γραμμή 2 του μετρό. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά η σταθμή Ανθούπολη, Περιστέρη και Άγιος Αντώνιος. Συνελήφθη 59χρονος στη Σύνδο Θεσσαλονίκης για εμπρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο άνδρας από το περασμένο Σάββατο μέχρι και χθες, κινούμενος με το όχημά του, φέρεται να έβαλε συνολικά 6 εστίες πυρκαγιάς, εξερά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις. Ο συλληφθής οδηγήθηκε πριν από λίγο ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην καριέρα του στο Άλμα Ισμίκο, στέφθηκε ο Μιλιτός Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Με ένα καθοριστικό άλμα στα 8,44 μέτρα στην τέταρτη προσπάθειά του, κατάφερε να εξασφαλίσει το χρυσό μετάλλιο. Μια γυναίκα 31 ετών κατάφερε να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμμια πενταόρφης πολυκατοικίες διασώστε στην πόλη Κάλι της Κολομβίας, 30 ώρες μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι νεκροί ανέρχονται στους 254, ενώ πάνω από 1.000 είναι οι τραυματίες. Σε διεθνή επιχειρησιακή δράση στο Διεθνή Αερολιμένα της

Μαδρίτης συμμετείχε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με στόχο τον εντοπισμό αδύλατων μετρητών που μεταφέρονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενδέχεται να συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν αδύλωτα μετρητά ύψους άνω των 21.000 ευρώ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. 10 και 35 πρώτα λεπτά. Sky 100,3, αυτό το πρωινό Τετάρτης 12 Αυγούστου. Είμαστε εδώ ραδιοφωνικά μέχρι και τις 11 καθημερινά, αυτή την εβδομάδα και την επόμενη. Όπως επίσης τα λέμε και τηλεοπτικά. Αν θέλετε, συντονίζεστε 6 με 10 παρά 10. Είμαστε στην τηλεόραση του Sky αυτή την εβδομάδα μαζί με τη Δέσποινα Βλεπάκη. Την άλλη εβδομάδα θα είμαι με την Ιρό Ράντου στα πρωινά, στην ενημέρωσή σας, έτσι ώστε να ξεκινάτε την ημέρα σας με όλη την ειδησιογραφία και παράλληλα και με διαφορετικά θέματα, έτσι να βάζουμε και άλλα ζητήματα στο διάλογο, να βλέπουμε και ωραίες εικόνες από την Ελλάδα και γενικότερα να ξεκινάμε την ημέρα μας και ενημερωμένη και με καλή διάθεση. Επίσης, δεν μπορώ να μην αναφερθώ, γιατί άνοιξα το email μου σήμερα το πρωί και είδα το μήνυμα που ήρθε από το Υπουργείο Υγείας και ήρθε μάλιστα από αυτή την διεύθυνση που σου έρχεται η άλλη συνταγογράφηση, έτσι. Μήνυμα προς τους πολίτες γράφει και δεν είναι κάποιο μήνυμα, ξέρετε, από αυτά τα ύποπτα που πρέπει να πατήσεις link, δεν ξέρω τι άλλο που να σε παραπέμπει σε κάτι που να είναι επίφοβο. Είναι το μήνυμα που στέλνει το Υπουργείο Υγείας και αναφέρει ότι το περσινό καλοκαίρι 284 άνθρωποι ηλικίας άνω των 60 ετών έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στη θάλασσα. Αν αγαπάτε τη ζωή σας, ενημερωθείτε και λάβετε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας πριν από κάθε κολύμβηση. Αναφέρεται στο μήνυμα αυτό που υπογράφεται από το Υπουργείο Υγείας και τη μη κυβερνητική οργάνωση Safe Water Sports, όπου μπορείς να ενημερωθείς και για την ασφαλή κολύμβηση. Ναι, είναι ένα ζήτημα αυτό, η πνιγμή στη θάλασσα και ιδιαίτερος όταν μιλάς για ηλικίες άνω των 60 ετών. Θυμάστε και πέρυσι που ανάλογο μήνυμα νομίζω το είχε στείλει με SMS του Υπουργείου Μεταφορών σχετικά με την ασφάλεια, με την ασφαλή έξοδο για τον 15 Αύγουστο. Καλές είναι αυτές οι επιθυμίσεις, γιατί όχι, αν μπορούν να λειτουργήσουν και ενισχυτικά σε κάποιους ώστε να προσέχουν περισσότερο, ακόμα καλύτερα. Πάντως,

0: Την προσοχή μας χρειάζεται σήμερα να την έχουμε στραμμένη και στα της πολιτικής προστασίας. Είναι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 που προβλέπεται και για σήμερα Τετάρτη στην Αττική, τα Κύθυρα, μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε νησιά του Βορείου Αιγαίου όπως και στις Κυκλάδες. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και εννοείται καμία εργασία που να εγκυμονεί κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιά. Τώρα, μιλώντας για φωτιές, να το πω σχηματικά έτσι όπως το λέμε, φωτιές στα τόπια έχει ανάψει αυτή η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, η οποία μεταδίδεται με δόσεις. Έτσι, σήμερα μεταδίδεται το τρίτο μέρος της συνέντευξης Τσίπρα. Είχαν προηγηθεί οι αναφορές σε σχέση με το γεγονός ότι ο ίδιος δεν διαπλεκόταν, δεν συνομιλούσε με συμφέροντα και δεν υπηρετούσε συμφέροντα, ένα καρφί προς τους άλλους ότι εκείνοι κάνουν το αντίθετο. Οπότε ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να αναδείξει ένα ηθικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων του. Από την άλλη, είχαμε την επίθεση για τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που είχε προηγηθεί τη συνέντευξη Τσίπρα. Και επίσης στο τελευταίο επεισόδιο, το χθεσινό, πριν πάμε στο σημερινό, στο χθεσινό επεισόδιο είχε να κάνει με την, μεταξύ άλλων, έτσι, για την όλη ατζέντα για την οποία ερωτάται ο Αλέξης Τσίπρας, τι θα κάνει για την ενέργεια, τι θα κάνει για τον ΔΔΕ, για τα δίκτυα, την υπογειοποίηση, την ακρίβεια, τα καρτέλ και όλα όσα αναφέρει στη συνέντευξη αυτή που μεταδίδεται σε μέρη. Λοιπόν, ανέφερε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας ότι στις δεύτερες εκλογές μπορεί να γίνει ανατροπή και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να είναι το πρώτο κόμμα. Με αυτά και με εκείνα, κύριε Τράπαλη, καλημέρα σας. Είναι μαζί μας ο πολιτικός αναλυτής, ο Γιώργος Τράπαλης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Με αυτά και με εκείνα, βλέπω τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτό το... πώς να το πούμε έτσι, στο σύριαλ, δεν ξέρω πώς να το αποκαλέσουμε, στις συνεντεύξεις που έτσι βγαίνουν στη δημοσιότητα σε δόσεις, πλέον να βάζει ατζέντα και ειδικά το ΠΑΣΟΚ να σπέβδει να απαντήσει και να τοποθετηθεί. Μάλιστα χθες το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για έναν συμβιβασμένο Μαδούρο που κάνει copy-paste τις θέσεις του κόμματος. Όπως επίσης είχε χαρακτηρίσει τον Αλέξη Τσίπρα ότι είναι επικεφαλής ανώνυμης εταιρείας και όχι κόμματος και ότι από κάτω είναι οι ολιγάρχες και εκείνος διευθύνων σύμβουλος.
1: Το ζήτημα είναι εάν πραγματικά αυτά τα υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ να τα συνεχίσει με ονόματα. Αλλιώς νομίζω ότι δεν έχει κάποια σοβαρή θέση σε αυτό το κομμάτι. Όπως και αντίστοιχα και ο κύριος Τσίπρας, όταν είπε για τα συμφέροντα, καλό είναι κάποια στιγμή αυτή η κουβέντα να τεκμηριωθεί. Δηλαδή ο καθένας όταν λέει πολεμάω τα συμφέροντα, κάποια στιγμή να δούμε τι σημαίνει συμφέρον. Δηλαδή ναι, ο καθένας έχει ένα ένομο συμφέρον σε αυτή τη ζωή και ο καθένας θέλει να οδηγήσει εξελίξεις που να τον βοηθάνε. Το ζήτημα λοιπόν είναι, τα συμφέροντα είναι να γίνει, να προχωρήσει η πρόταση αυτή και άμα θέλει να πει κάποιος ότι θέλει να πολεμήσει τα συμφέροντα τα οποία είναι απέναντι στο καλό της χώρας, να γίνει ολοκληρωμένη πρόταση. Τώρα, όσον αφορά την προβολή του κυρίου Τσίπρα, νομίζω ότι εδώ πέρα το ΠΑΣΟΚ κάνει φάουλ. Γιατί πάρα
0: από
1: πολύ
0: ποια
1: απλά,
0: άποψη, κύριε Τράπαλη?
1: Γιατί πάρα πολύ απλά η προβολή ενός κόμματος, ενός ανθρώπου ο οποίος εκ των πραγμάτων έχει δυναμική, νομίζω ότι είναι άμεση λογική εξέλιξη και άμεση εκτίμηση των δημοσιογράφων της χώρας. Αντίστοιχα, μπορώ να πω ότι το ΠΑΣΟΚ τις προηγούμενες εκλογές που είχε πάρει 11%, νομίζω ότι έχει σαφώς μεγαλύτερη. Μιλάμε για τις ευρωεκλογές. Είχε πάρει λίγο παραπάνω, είχε πάρει κοντά στο 12%. Είχε σαφώς μεγαλύτερη προβολή, για παράδειγμα, σε πάνελ από τον κύριο Βελόπουλο, που έχει πάρει παρόμοιο ποσοστό. Άμα ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, μπορούμε να βάλουμε όλα τα κόμματα μέσα. Εγώ λοιπόν εκτιμώ ότι η προβολή, η οποία γίνεται

0: ερχόμενο κακομελάδο. Το η προβολή η οποία γίνεται αφορά και το, το πολύ απλό γεγονός το ποιος προκαλεί ειδήσεις. Mm-hmm. Και αν μη τι άλλο, ο κύριος Τσίπρας με όποιο πρόσημο μπορεί να βάλει κάποιος στο ναι. πρόσωπό του, προκαλεί ειδήσεις.
1: Δηλαδή, και το κάνει αυτό. Και το κάνει yeah. αυτό με έξυπνο τρόπο, γιατί τώρα αυτή την εβδομάδα που διανύουμε, όπου υπάρχει λειψιδρία θα έλεγα, έτσι, ανακοινώσεων ή οτιδήποτε που προέρχεται από κόμματα ή πρωτοβουλίες πολιτικών αρχηγών, δηλαδή τέτοιες μέρες αυτό που μαθαίνουμε είναι πού θα πάει ο κάθε πολιτικός αρχηγός το 15 Αύγουστο. Πλην όμως ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε ακριβώς αυτή την περίοδο για να βάλει ο ίδιος ατζέντα τελικά και να έρθει ο βασικός του αντίπαλος για τη δεύτερη θέση που είναι το Πασόκ να σύρεται και να απαντά, να τοποθετείται γύρω από αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι αυτό ακριβώς, ότι από τη μία έχουμε μια στρατηγική η οποία οδηγεί εξελίξεις στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, στον χαμένο προοδευτικό χώρο, αλλά αυτό το τονίσουμε σε λίγο. Και από την άλλη μεριά έχουμε ένα Πασόκ το οποίο τεροπροσδιορίζεται. Δηλαδή προσπαθεί να πιαστεί από κάπου έτσι ώστε αυτό να βρει τον βηματισμό του. Τόσο καιρό δεν το έκανε και προσπαθούσε να προβάλλει το πρόγραμμα, για παράδειγμα, το οποίο προφανώς είναι σωστό, είναι μεστό. Και αυτό το έχουμε δει και το έχουμε αποδεχτεί όλοι. Όταν όμως, για παράδειγμα, δεν μπορεί να αποδεχτεί το βασικό, το οποίο είναι ότι οι πολίτες ψηφίζουν πρωθυπουργό και πάντα στην πρωθυπουργική ικανότητα ο επικεφαλής του, όχι τώρα, το 2021 και μετά είχε τόσο χαμηλά ποσοστά και παρόλα αυτά επιβεβαιώθηκε η νίκη του στις ισοκομματικές εκλογές, νομίζω ότι το ίδιο το Πασόκ είχε αποφασίσει, χωρίς να θέλει να το δεχτεί, ότι ο ρόλος στην ευρύτερη πολιτική σκηνή δεν είναι ως εναλλακτικός πόλος εξουσίας, αλλά ως συμπληρωματικός πόλος εξουσίας.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, γιατί μου έρχεται ταυτόχρονα στο μυαλό η απόφαση που πήραν στο Πασόκ στο συνέδριό τους όσον αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες, όπου ο στόχος ήταν πρωτιά με μία ψήφο διαφορά. Εδώ τώρα διαμορφώνονται άλλα δεδομένα και το ζήτημα είναι πώς θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτά τα νέα δεδομένα, από την άποψη ότι με έναν ισχυρό δικοματισμό Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα στις δεύτερες κάλπες, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πιεστεί πάρα πολύ.
0: Αυτό φαίνεται να είναι προβολή, αλλά πρέπει προφανώς να δούμε και το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης.
1: Εννοείται. Έχετε δίκιο.
0: Ότι είπαμε πριν λίγο, είπα και ότι ο προοδευτικός χώρος είναι χαμένος. Σε ό,τι ανάλυση έχουμε κάνει στην Good Affairs, σε ό,τι ανάλυση έχουμε κάνει με όλες τις μελέτες οι οποίες κάνουμε εδώ και τουλάχιστον 3 χρόνια για το κομμάτι της ευρύτερης δεξιάς πολυκατοικίας, βλέπουμε ότι ο χώρος αυτός είναι σε άνοδο τη στιγμή που η ευρύτερη προοδευτική παράταξη είναι λαβωμένη. Και είναι λαβωμένη γιατί μπορεί να φαίνεται αυτή τη στιγμή αθρηστικά, όσο εννοώ το άθροισμα Ελλάς, Πασόκ ή και των υπόλοιπων κεντροαριστερών κομμάτων, όσο αυτό προσδιορίζονται έτσι, να είναι περίπου όσο Νέα Δημοκρατία, αλλά υπό άλλες συνθήκες, με την τόσο μεγάλη φθορά της κυβέρνησης, αλλά μεγάλη εννοούμε την πτώση από τις εθνικές εκλογές στο ποσοστό των ευρωεκλογών, το οποίο είναι περίπου και το ποσοστό το οποίο δημοσκοπικά τη βρίσκουμε. Κανονικά υπήρχε η λογική του όριμου φρούτου. Το έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα. Αυτό το σημείο δεν υπάρχει. Άρα σημαίνει ότι αυτός ο χώρος, αυτά τα λαϊκά στρώματα έχουν μετακινηθεί αλλού. Mm-hmm. Και αυτό δεν το έχει αντιμετωπίσει ο ευρύτερος προοδευτικός χώρος. Και θα ήθελα να χωρίζουμε πια τους χώρους έτσι, για να μπορεί να γίνει καλύτερη κατανόηση των ποσοστών των κομμάτων. Είναι δευτερεύουσα η ανάλυση στα κόμματα και πρωτεύουσα η ανάλυση στους χώρους.
1: Ναι,
0: και εκεί λοιπόν πρέπει να δούμε τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι, εκεί να δούμε
0: πόσο μπορεί να φανεί δυνατός για να πάρει ξανά κομμάτι από εκεί που έχει φύγει.
1: Ναι. Τώρα, για να πάμε λίγο και στα της Νέας Δημοκρατίας, διαβάζω εδώ και στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, όσον αφορά τα ευρήματα των Γκάλοπ και την ανάλυση που κάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου, και όπως αναφέρει η Καθημερινή και θα ήθελα να μου το σχολιάσετε, κυρία Τράπαλη, επιλέγει η Νέα Δημοκρατία τον Αλέξη Τσίπρα ως αντίπαλο, καθώς εκτιμά πως η Ελλάς κλειδώνει τη δεύτερη θέση.

0: έναντι του Πασόκ και ταυτοχρόνως η αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα θεωρείται παράλληλα ότι ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία, διότι της επιτρέπει να επανασυσπυρώσει ψηφοφόρους της, το αποκαλούμενο αντισύριζα μέτωπο, αλλά και να αντλήσει κεντρώους ψηφοφόρους από το Πασόκ. Πώς το σχολιάζετε εσείς αυτό?
1: Κάθε εκλογική μάχη έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Μέχρι στιγμής, όταν δεν υπήρχε ο κύριος Τσίπρας, όταν δεν υπήρχε η Ελλάς, και είδαμε στις τελευταίες ευρωεκλογές για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία είχε σαφώς μεγαλύτερη απόσταση από οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Τότε από τον ΣΥΡΙΖΑ του κύριου Κασελάκη και πολύ δε παραπάνω από το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Είναι τελείως διαφορετικό το να πούμε ότι ποιον θα έχει πολύ μεγαλύτερη διαφορά και τελείως διαφορετικό να δούμε την ανάπτυξη πλέον δύο νέων πόλων. Εάν υπάρχει εκτίμηση ότι η πόλη θα είναι δύο, προφανώς η πόλη στη φυσική είναι δύο, αλλά εδώ αναλύσαμε τι συμβαίνει με αυτούς τους χώρους, μπορούμε να καταλάβουμε ότι σε περίπτωση που οι πιθανότητες προφανώς είναι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας να είναι μπροστά, όσο ο ένα σέρνει τον άλλον σε μεγαλύτερα ποσοστά, ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία τζογάρει, να το λέγαμε λαϊκά, ότι και οι δύο θα παίρνουν μεγαλύτερα ποσοστά και αφού είμαι πρώτος, εκτιμάει το Μέγαρο Μαξίμου, θα κυβερνήσω τη χώρα. Με τη διαφορά ότι αυτή τη στιγμή ο αντίπαλος δεν είναι μόνο από αυτή την παράταξη, φαίνεται να είναι και από τα δεξιά της. Προσπαθεί λοιπόν να βρει τρόπο να συσπυρώσει κόσμο από τα δεξιά, με την υποσημείωση βέβαια ότι μιλάμε πλέον για πάρα πολλά κόμματα σε αυτόν τον χώρο,
0: ναι,
1: και τα οποία φαίνεται να έχουν συγκεκριμένη δυναμική και διαφορετική δυναμική. Είναι διαφορετική δυναμική του κύριου Βελόπουλου.
0: Έχετε δίκιο
1: με όρους πολιτικούς. Διαφορετική της κυρίας Λατινοπούλου. Τελείως άλλος χώρος. Και πιθανά διαφορετική και πολύ πιο όμορη με τη Νέα Δημοκρατία. Με ένα κομμάτι της, το φερόμενο κόμμα του κύριου Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Και προφανώς κυρία Καρισκένου.
0: Ναι,
1: το οποίο πάντα υπάρχει. Και υπάρχει κυρίως σε αυτό το χώρο πλέον. Με όλες τις λαθασμένες κινήσεις οποίες έχει κάνει.
0: Απλά δεν ξέρουμε για την κυρία Καρισιανού αν είναι σε φάση αποσύνθεσης ή ανασύνθεσης.
1: Νομίζω
0: οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι είναι ανασύνθεση, ότι φεύγουν τα βαρύδια και θα μπορέσουν πλέον από εδώ και στο εξής να αναπορευτούν διαφορετικά, χωρίς να έχουν αυτή την αρνητική επικαιρότητα να τους κυνηγά με τις διαρκείς αποχωρήσεις.
1: Τα βαρύδια όμως η ίδια τα επέλεξε. Αν είναι βαρύδια, ήταν. Γιατί δεν είναι για ένα κόμμα, για παράδειγμα, το οποίο έχει μια ιστορικότητα. Δηλαδή, μπορούμε να καταλάβουμε τις επιλογές του κυρίου Τσίπρα απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξάρτητα, ο όρος βαρύδια είναι λάθος για μένα στην πολιτική. Άνθρωποι εκλέγονται, είναι αιρετοί. Άρα, εκ των πραγμάτων, υπάρχουν ψηφοφόροι οι οποίοι τους φέρνουν σε ψηλές θέσεις. Αντίστοιχα, εδώ πέρα δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτόν τον. Μιλάμε εδώ πέρα για μια επιλογή η οποία έγινε πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή το κόμμα της κυρίας Καρισκιανού βγήκε στον αέρα τέλη Μαΐου. Άρα σαφώς έπρεπε να γίνει μια πιο σωστή επιλογή και από την ίδια. Είναι δεδομένο ότι έχει χαθεί ο πρώτος αέρας. Ο πρώτος αέρας ο οποίος την έφανε ακόμα και στη δεύτερη θέση πολλές φορές. Και μπορούσε να ήταν οριζόντιος, να πάρει και από αριστερά κοινά και από το κοινό του καναπέ και από πιο συντηρητικά κοινά.
0: Αυτό έδειχναν οι μετρήσεις τότε, θυμάστε. Έτσι, ήταν μετρήσεις που ήταν συντριπτικές και για το κέντρο και για την αριστερά και για τη δεξιά, αλλά τελικά όλα αυτά ήταν να διαμορφώνονται εντελώς διαφορετικά.
1: Φαινόταν ότι η κυρία Καρισκιανού μπορούσε να πάρει οριζόντια, να πάρει κυρίως 6-10 πολίτες, γιατί το σημαντικό δεν είναι να βλέπουμε, είναι να βλέπουμε βασικά τις μπάρες, αν μπορεί να το κάνω όσο πιο οπτικοποιημένο μπορεί από το ραδιόφωνο, που έχει το κάθε κόμμα και αναλύεται η εκλογική του δύναμη. 6 στους 10 πολίτες δεν είχαν προσδιορισμό πολιτικό. Περίπου 2,5 ήταν από τα δεξιά και οι υπόλοιποι από τα αριστερά.
0: Μάλιστα.
1: Σημαίνει λοιπόν ότι έπαιρνα κόσμο ανέστιο. Τώρα αυτό φαίνεται να το χάνει κάπου, κύριε Καρισκιανή.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Έχουν πάντα το ενδιαφέρον αυτές οι συζητήσεις, γιατί μιλάμε για μια προεκλογική χρονιά. Θα έχουμε προεκλογική ΔΕΘ. Γενικότερα η επικαιρότητα εννοείται ότι θα κινείται από εδώ και στο εξής στον αστερισμό της πολιτικής αντιπαράθεσης, των επιμέρους προτάσεων και όλα όσα βρίσκονται στο τραπέζι έτσι εν όψη και των εκλογών, όποτε και αν αυτές προκυριχθούν. Ευχαριστώ πολύ τον επικεφαλής της Good Affairs, κύριε Τράπαλη, να είστε καλά.

0: Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
1: Γεια σας. Τώρα να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, που πρέπει να το έχουμε κατά νου, διότι το ακούμε στην ειδησιογραφία, το διαβάζουμε, διαφορετικές περιπτώσεις. Ενδεικτικά η τελευταία, μία από τις τελευταίες περιπτώσεις, μία 80χρονη γυναίκα στο Αίγιο. Οι επιτίδη λοιπόν χρησιμοποίησαν το γνωστό πλέον πρόσχημα του δορυφόρου για να την πείσουν να τους παραδώσει τα τιμαλφή της. Τι έκαναν λοιπόν, επικοινώνησαν μαζί της. Της είπαν ότι ήταν λογιστές, της είπαν ότι ήταν απαραίτητο να συγκεντρώσει τα πολύτιμα αντικείμενα που είχε στην κατοχή της προκειμένου να καταγραφούν και να φωτογραφηθούν από δορυφόρο, παρακαλώ. Η γυναίκα πίστηκε, ακολούθησε τις οδηγίες, τοποθέτησε μέσα σε μια σακούλα και τα άφησε στην αυλή τα τιμαλφή που τη ζήτησαν. 10.000 ευρώ ήταν τα κοσμήματα η εκτίμηση, 300 ευρώ σε μετρητά και 2 λίρες Αγγλίες. Πέρασαν, τα πήραν και έγιναν καπνός. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν αφορά μόνο ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Έχω προσωπικά, γνωρίζω περίπτωση νεότερης ηλικίας που κατάφεραν να πείσουν, τέλος πάντων, και να αποσπάσουν έτσι χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα. Χθες μου ήρθε και ένα μήνυμα, κύριε Παπαπροδρόμου, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Ανδρίτσο,
1: καλημέρα
2: στους μας ακούν.
1: Είναι μαζί μας ο πρώην επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, στρατηγέ. Χθες σε μένα μου ήρθε ένα μήνυμα, δήθεν ότι έκανα παράβαση του ΚΟΚ, έχει βεβαιωθεί, είχε βέβαια μέσα μία διεύθυνση διαδικτύου gavgr.com.bla που φαινόταν από μακριά, από χιλιόμετρα, ότι είναι ψεύτικο, πλην όμως κάποιος μπορεί να την πατήσει και να πατήσει το link, να δώσει λογαριασμούς και στη συνέχεια τα λεφτά γίνονται καπνός.
2: Κάτι σίγουρα που δεν είχε πάντως το μήνυμα που πήρατε κύριε Ανδρίτσο είναι το αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας.
1: Όχι, δεν φτάσανε εκεί. Δεν φτάσανε μέχρι εκεί.
2: Λέω αυτό γιατί είναι καθοριστικό.
1: Αν υπήρχε και αυτό, αν υπήρχε και αυτό στρατηγέ, τώρα τι να πεις.
2: Τώρα, να πούμε το εξής καταρχήν για τους φίλους που μας ακούνε. Πλέον οι απάτες έχουν απλωθεί σε τέτοιο βαθμό τόσο στο φυσικό όσο και στο εικονικό ψηφιακό περιβάλλον. Δηλαδή και στα δύο περιβάλλοντα, στο υβριδικό περιβάλλον που ζούμε του σήμερα, η απάτη θα έλεγα είναι πλέον το πιο διαδεδομένο έγκλημα και αυτό και δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, έτσι παγκοσμίως πλέον, γιατί είμαστε συνδεδεμένοι κύριε Βίτσο, οπότε είναι κοινή η πραγματικότητα. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η απάτη εάν δεν υπάρχει προηγουμένως αλίευση δεδομένων. Τώρα στο παράδειγμα που αναφέρατε υπήρχε μια τηλεφωνική παρέμβαση, προφανώς ήταν κάτι μεικτό, δηλαδή που μεταλλεύονται ευάλωτα άτομα, θα λέγα, όπως είναι άτομα ηλικιωμένα, λέγοντας, θα έλεγα, εφάνταστα σενάρια. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι έχουν δύο χαρακτηριστικά οι εγκληματίες, οι κυβερνοπατεώνες, οι απατεώνες του κυβερνοχώρου. Πρώτον, παρακολουθούν την επικαιρότητα ενδεχομένως καλύτερα και από τους δημοσιογράφους. Δηλαδή ξέρουν τι γίνεται, ποιο είναι το. Ας πούμε, για παράδειγμα, αναφέρεται προηγούμενες στις τροχονομικές παραβάσεις. Το συγκεκριμένο εμφανίστηκε το μήνυμα πριν καν εφαρμοστεί το μέτρο.
1: Αυτό. Με τις κάμερες, έτσι. Που, που όταν βεβαιώνει η κλίση, πάει όμως στο GovGR. Δεν είναι ότι σου στέλνει μήνυμα που πρέπει να πατήσεις link ή οτιδήποτε.
2: Έχουμε μια θηρίδα όλοι μας στην ΑΔΕ, την γνωρίζουμε. Ενδεχομένως να διευκολύνουν και οι λογιστές. Και εδώ, μια που αναφέρεται και τους λογιστές, επικαλούνται πολλές φορές σε τηλεφωνήματα ότι είναι απολογιστικά γραφεία και δεν θέλει προσοχή. Εμείς θα παίρνουμε την πρωτοβουλία να επικοινωνούμε, όχι να μας έρθει. Αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο ευνηδιασμός είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Και το άλλο είναι η χειραγώγηση και η αμεσότητα που επιμένουν οτιδήποτε έτσι ώστε να πετύχουν τους σκοπό τους. Άρα, έχουμε ένα στάδιο, την αλίευση των δεδομένων, να μας πάρουν τα ευαίσθητα δεδομένα. Εδώ θυμίζω ότι καμία τράπεζα, κανένας οργανισμός δεν μας ζητάει στοιχεία με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας. Και να έχουμε μια δεύτερη σκέψη, να μην βιαζόμαστε και να μην ευνηδιαζόμαστε. Θέλει μια ψυχραιμία, θα έλεγα. Από εκεί και πέρα όμως, εάν κάτι συμβεί, θα πρέπει να το αναφέρουμε και να το κατακλείσουμε. Ακόμη και από την απάντηση, κύριε Δίτσο, πρέπει να είναι στην προτεραιότητα και να το αναφέρουμε και να μην σιωπούμε. Γιατί, αν προλάβουμε κάτι, ακόμη και στην απόπειρα απάντηση που είναι αδίκημα, σημαίνει ότι προλαβαίνουμε και τα μελλοντικά θύματα. Και αυτό είναι σημαντικό. Άρα να

0: ενημερώνουμε τα άτομα της οικογένειας, τους ανθρώπους μας γύρω, που είναι περισσότερο ευάλωτοι ενδεχομένως. Αλλά σωστά το θέσατε προηγουμένως, το συγκεκριμένο αδίκημα μπορεί να την πατήσουν όλοι. Ο καθένας μπορεί να την πατήσει, γιατί κάποια στιγμή της ημέρας να μην έχουμε τα αντανακλαστικά να αντιδράσουμε με τον ίδιο τρόπο. Και αυτό το γνωρίζουμε πλέον.
1: Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, το λέμε και το ξαναλέμε, έτσι ώστε να διαδοθεί όσο το δυνατόν περισσότερο και πάνω απ' όλα να είμαστε υποψιασμένοι. Να είμαστε υποψιασμένοι για όλα, γιατί δεν ξέρεις παραμονή. Και ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα, ότι όταν την πάθεις, εκεί σε εξοργίζεσαι, γιατί λες, ρε παιδί μου, πώς μου την έφεραν αφού το είχα ακούσει. Αλλά αυτό που λέτε, είναι ο ευνηδιασμός, είναι οι συνθήκες, είναι το αφήγημα που θα σου πούν, που ενδεχομένως, τι να πω, πείθει, όχι ενδεχομένως, πολλές περιπτώσεις. Πολλές περιπτώσεις και τις καταγράφουμε. Να κλείσουμε αυτό, κύριε Παπαπροδρόμου.
0: Θα έλεγα ότι ο αντίκτυπος του κυβερνοκλίματος πλέον παίρνει σοβαρές διαστάσεις, αποτελεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε την τρίτη παγκόσμια οικονομία. Mm-hmm. Εκείνο που θα πρέπει εμείς να δώσουμε σαν άτομα, αλλά και η πολιτεία από την πλευρά της, δύο πράγματα. Το ένα είναι να αυξήσουμε τις ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες και την κριτική σκέψη. Ό,τι υπάρχει στο διαδίκτυο δεν σημαίνει ότι είναι αυτό που εμφανίζεται. Και το άλλο, η πολιτεία.
1: Έτσι ώστε να διαδοθεί όσο το δυνατόν περισσότερο και πάνω απ' όλα να είμαστε υποψιασμένοι. Να είμαστε υποψιασμένοι για όλα, γιατί δεν ξέρεις παραμονή. Και ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα, ότι όταν την πάθεις, εκεί σε εξοργίζεσαι, γιατί λες, ρε παιδί μου, πώς μου την έφεραν αφού το είχα ακούσει. Αλλά αυτό που λέτε, είναι ο ευνηδιασμός, είναι οι συνθήκες, είναι το αφήγημα που θα σου πούν, που ενδεχομένως, τι να πω, πείθει, όχι ενδεχομένως, πολλές περιπτώσεις. Πολλές περιπτώσεις και τις καταγράφουμε. Να κλείσουμε αυτό, κύριε Παπαπροδρόμου.
0: Θα έλεγα ότι ο αντίκτυπος του κυβερνοκλίματος πλέον παίρνει σοβαρές διαστάσεις, αποτελεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε την τρίτη παγκόσμια οικονομία. Mm-hmm. Εκείνο που θα πρέπει εμείς να δώσουμε σαν άτομα, αλλά και η πολιτεία από την πλευρά της, δύο πράγματα. Το ένα είναι

0: που εμφανίζεται. Και το άλλο, η πολιτεία να απλοποιήσει το σύστημα καταγραφής και χειρισμού των υποθέσεων με τον εξυγχρονισμό της δικαιοσύνης. Υπάρχει η πλατφόρμα στο Gov, πλην όμως η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή δεν μπορεί, δεν υπάρχει ένας αρμόδιος εισαγγελέας που είναι ο πρώτος να ενημερώνεται για την μέσα από την πλατφόρμα. Άρα ο εξυγχρονισμός της δικαιοσύνης το θεωρώ σημαντικό, η διεθνή συνεργασία και να βοηθούμε το έργο των αρχών, γιατί όσες φορές καταγγέλουμε έχουμε πιθανότητα να ξεχνιαστεί κάτι.
1: Στρατηγέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα.
1: Ακούσατε τον πρώην επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, τον Γιώργο Παπαπροδρόμου. Εμείς τώρα πάμε στις διαφημίσεις. Μέχρι εδώ και ραντεβού αύριο στις 10 εδώ στο ραδιόφωνο του Sky και 6 το πρωί στη τηλεόραση. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
5: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
6: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
7: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
7: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
7: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-32-62-30.
7: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
8: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
9: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
8: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα, 12 Αυγούστου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Αλφα, 88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφή Ιωαννίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.
6: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτη Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη. Η ελεγία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
4: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
3: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
4: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
3: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
4: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Δαγκώνει.
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Καλή δαγκώνει.
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Και τι κάνει?
5: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
5: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
5: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό? Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
5: Black Dog.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν,

0: χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας.
1: Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές.
0: Όλα σε ένα σημείο.
1: Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
0: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: Πινακότη,
5: πινακότη,
4: από τα άλλο μου ταύτη.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
3: Α 88,6.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ, η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις.

0: ταβέρνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Α 88,6.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
5: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντισμα Καβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
6: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Αλφα 88,6.

Memphis. Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Ποιος νομίζεις ότι είναι ο Ιησούς,

0: Εδώ συναντάμε τον Χριστό πολύ άσχολο, όπως πάντα, να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο στα βόρεια της χώρας. Ως καλός Ιουδαίος, πήγαινε στη συναγωγή όπου και να βρισκόταν. Χρειαζόταν να λατρεύσει το Θεό και να βρίσκεται εκεί όπου θα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερους ανθρώπους. Τώρα στη Ναζαρέτ, τα λόγια, τα έργα και τα θαύματά του εκπλήττουν τους κατοίκους, αλλά δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι ο Μεσσίας. Η απόρριψή τους τον λυπεί και μένει κατάπληκτος με την απιστία τους. Κάποιοι όμως πίστεψαν πως ήταν ο Μεσσίας. Ο Χριστός απέστειλε τους μαθητές του με το μήνυμα της μετάνοιας και τους έδωσε εξουσία πάνω στα κάθαρτα πνεύματα για να αποδείξουν ότι το μήνυμά τους ήταν από το Θεό. Ταξιδέψτε χωρίς τις αποσκευές τους, είπε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Να είστε απόλυτα εξαρτημένοι από το Θεό για να σας φροντίσει, καθώς αναζητάτε τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Πολλοί μετανόησαν από τις αμαρτίες τους. Όταν άκουσε ο Ηρώδης για τη δημοτικότητα και τα έργα του Ιησού, νόμισε πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν θυμάστε, ο Ιωάννης είχε καταδικάσει με θάρρος την αμαρτία του Ηρώδη, τη μοιχεία του με τη γυναίκα του αδελφού του. Αυτό εξόργησε τη γυναίκα του, την Ηρωδιάδα, η οποία κατέστρωσε σχέδιο για τη δολοφονία του. Ο Ηρώδης από δειλή ακολούθησε το σχέδιό της και η Ηρωδιάδα παρέλαβε το κεφάλι του Ιωάννη μέσα σε ένα πιάτο. Όταν οι μαθητές επέστρεψαν, έχοντας πολλές ιστορίες να ενδηγηθούν από το έργο τους, ο Ιησούς θέλησε να τους πάρει κάπου απόμερα. Όμως τα πλήθη τους είδαν να φεύγουν με το πλοιάριο και έτρεξαν να τους συναντήσουν στην άλλη μεριά της λίμνης. Εκεί που θα περίμενε κανείς να συγχυστεί ο Ιησούς, εκείνος τους είδε με αγάπη. Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι είναι πρόβατα. Αυτός μόνο είναι αληθινός βοσκός. Πρώτα φρόντισε τις πνευματικές τους ανάγκες, διδάσκοντάς τους. Έπειτα φρόντισε τις υλικές τους ανάγκες, ταΐζοντάς τους. Ένα θαυμαστό γεύμα για χιλιάδες άτομα από το κολατσίο ενός αγοριού. Αυτή μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή τους που χόρτασαν πολλοί από το πλήθος. Μετά από αυτό το θαύμα, ο Ιησούς έστειλε τον κόσμο στα σπίτια τους και είπε στους μαθητές του να διασχίσουν τη λίμνη και να τους συναντήσουν στη Βηθυσαϊδά. Ήθελε να μείνει μόνος για να προσευχηθεί. Ήταν μια σύντομη διαδρομή, όμως οι μαθητές χρειάστηκαν ώρες να διασχίσουν τη λίμνη. Σηκώθηκε άνεμος και πάλευαν με τα κύματα όλο το βράδυ. Ήταν βέβαιοι πως θα βυθιζότανε. Όμως γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ο Ιησούς τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα, έτσι πήγε προς το μέρος τους περπατώντας πάνω στο νερό. Τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Όπως βλέπει και σένα σήμερα. Ξέρει τα προβλήματά σου. Δεν είσαι μόνος μέσα στη σκοτεινιά. Όταν έφτασαν στη στεριά, τα πλήθη είχαν μαζευτεί και περίμεναν τον Ιησού να κάνει θεραπείες. Και ο Χριστός θεραπεύει ξανά. Και αυτό κανένας, ούτε καν οι εχθροί του, δεν αρνήθηκαν ποτέ τις θαυματουργικές θεραπείες του. Καθώς τον βλέπουμε να διδάσκει, να θεραπεύει και να ανασταίνει νεκρούς στη Γαλιλαία, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αναβρασμό στα παρασκήνια ανάμεσα στους θρησκευτικούς ηγέτες. Η πίεση που αντιμετώπιζε ο Ιησούς εκείνες τις μέρες ήταν ανθρωπίνως αβάσταχτη. Σήκωνε πάνω του τα βάρη του πλήθους, τις ενστάσεις της εποχής, τις ατέλειωτες βαρυφορτωμένες μέρες, τις αδυναμίες του σώματός του. Ό,τι έκανε γινόταν για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτόν. Το πλήθος τα συνοψίζει σωστά όλα αυτά. Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα. Φίλε, και σήμερα όλα τα τακτοποιεί ωραία. Στο επόμενο, συνάντησε τον Ιησού πάνω στο βουνό για μια θαυμαστή αναδρομή στο παρελθόν. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Α 88,6.

0: τι αλλάζει?
1: Η βασική πρόταση είναι η εισφορά να επιβάλλεται μόνο στο ποσό τη σύνταξη που ξεπερνά τα 1.468 ευρώ. Δεν θα υπολογίζεται δηλαδή σε όλο το ποσό τη σύνταξη.
2: Ούτως ή άλλως οι συντάξεις έχουν μειωθεί τόσο πολύ, όπως είπαμε, έχουν μειωθεί κατά 50% περίπου, κατά μέσον όρο, ειδικά οι υψηλότερες συντάξεις. Δεν υπάρχουν πλέον λόγοι να παραμένουν αυτές οι ρυθμίσεις.
0: Δεν είναι και το πιο συνηθισμένο να κυμαίνεται σε επίπεδα υψηλής έντασης η πολιτική αντιπαράθεση στα μέσα του Αυγούστου, αλλά κάτι ότι είμαστε στην τελευταία στροφή των εκλογών, κάτι ότι είμαστε επίσης λίγα μέτρα πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τίποτα δεν πέφτει κάτω.
3: Στους επιχειρηματίες γιατί?
1: Ποιος?
3: Δεν θα αυξήσουμε ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα ευρώ το φόρο σε αυτό που ονομάζουμε επιχειρηματικότητα και μεσαία τάξη.
4: Να μην μπορούν να κάνουν παράλληλα και 10 μέρες διακοπές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το ΠΑΣΟΚ έρχεται με συγκεκριμένες θέσεις, με συγκεκριμένες προτάσεις.
5: Δύο βασικά ερωτήματα. Το πρώτο, πόσο κοστίζουν, και δεύτερο, από πού θα βρουν τα χρήματα. Και, και στα δύο ζητήματα η αντιπολίτευση υστερεί χαρακτηριστικά. Έχει ακοστολόγητα προγράμματα, προγράμματα που τεινάζουν την μπάγκα στον αέρα.
0: Σε ετοιμότητα λόγω έκλειψης ηλίου, πολλές χώρες, κυρίως για τα συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά, θα δούμε πώς προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν ακόμη και την πιθανότητα ενός blackout.
6: Καταλαβαίνουμε ότι ειδικά στις περιοχές που θα υπάρχει ολική έκλειψη, για εκείνα τα λεπτά που διαρκεί, δεν θα υπάρχει ο τροφοδότης ήλιος.
0: Και όταν δεν υπάρχει ο τροφοδότης ήλιος, δεν υπάρχει και παραγωγή ρεύματος. Και για το τέλος, το καλύτερο.
7: Έφυγε ο Μίλτος Εντόγλου για την τέταρτη του προσπάθεια και θέλει ένα άλμα στα 8,5 μέτρα. Δούμε να το καταφέρει.
8: Είναι φανταστική επίδοση. Πιστεύω ότι το άλμα μου είναι πάρα πολύ καλό να το δω. Δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά τόσο δύσκολο να πηδήξει σήμερα εδώ πέρα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει.
0: Και το κατάφερε ο Μίλτος Εντόγλου. Τέταρτη φορά κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στους ευρωπαϊκούς αγώνες. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέσι Αμπτουλάη έχει την αρσυνταξία. Στην επιμέλεια παραγωγή στη Σοφία Καλαβρού. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και πάμε αμέσως στο λιμάνι του Πειραιά, γιατί διανύουμε μια από τις ημέρες με την κίνηση να κορυφώνεται, νομίζω, την Παρασκευή. Εξόδου για το 15 Αύγουστο. Όλη αυτή την εβδομάδα σταδιακά φεύγει πάρα πολύς κόσμος με κάθε μέσο και η Μέρη Τούμπα είναι στο λιμάνι. Γεια σου, Μέρη.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Εμείς αυτό που βλέπουμε εδώ στο λιμάνι του Πειραιά είναι ότι όλοι φεύγουν με χαμόγελα, με καλή διάθεση. Εγκαταλείπουν σιγά σιγά την Αθήνα οι αδειούχοι του Αυγούστου. Είμαστε λίγες μέρες πριν από το 15 Αύγουστο εξάλλου. Και όσοι δεν έφυγαν το περασμένο Σαββατοκύριακο με την μεγάλη έξοδο, αποχωρούν σιγά σιγά για τους αγαπημένους τους προορισμούς. Να σου πω ότι σήμερα είναι προγραμματισμένα 22 δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά, 15 από τη Ραφίνα και 8 από το Λαύριο. Ενώ για τον Σαρανικό είναι 22 συμβατικά και 33 δελφίνια για όσους δεν μπορούν να πάνε κάπου για πολλές ημέρες ή θέλουν να επιλέξουν κάποιο κοντινό προορισμό. Και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνεις, πήραμε πολύ υψηλές πληρότητες. Να σου πω επίσης πως η κίνηση έχει μειωθεί αισθητά στους δρόμους και ακόμη και εδώ γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, τουλάχιστον αυτή την ώρα που βρισκόμαστε εμείς εδώ, γιατί το πρωί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια πιο έντονη κίνηση στην γύρω περιοχή και καλό είναι όσοι θέλουν να φύγουν με το πλοίο να έρχονται λίγο νωρίτερα για να μην έρθουν αντιμέτωποι με το άγχος της τελευταίας στιγμής. Καλό είναι να φύγουν όλοι ευδιάθετοι και χαρούμενοι προς τους προορισμούς τους και να περάσουν πολύ όμορφα.
0: Όταν φεύγεις, ακριβώς έτσι είσαι, θέλω να δεις, Μέρη Τούμπα, εάν κάνεις το ίδιο ρεπορτάζ κατά την επιστροφή. Να δούμε αν υπάρχουν τα ίδια χαμόγελα.
9: Μόλις τώρα... Έφτασε βασικά πριν από λίγη ώρα σε ένα καράβι από Αιγίνα. Όσοι βγαίνανε, λίγοι βγαίνανε, δεν έβγαιναν και πολύ, αλλά όσοι έβγαιναν δεν μου φαινόντουσαν και πολύ χαρούμενοι. Να σου πω την αλήθεια. Όσοι μέρο φεύγουν με το χαμόγελο, ναι, το παλέψουν. Τι να κάνουν.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου, η Μέρη Τούμπα. Και πάμε αμέσως, χωρίς χρονοτριβές, στην Ελένη Παρασκευοπούλου. Είναι μια μέρα δύσκολη. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Υπάρχει πολύ μεγάλη.

0: μεγαλύτερος κίνδυνος σήμερα, αύριο ακόμα μεγαλύτερος, θα γίνει αργότερα και μια έκτακτη σύσκεψη. Και πάμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου, γιατί η Πελοπόννησος δοκιμάζεται από κάποιες πυρκαγιές, δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκονται τώρα. Γεια σου Ελένη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είμαστε σε επιφυλακή. Έχουμε ήδη κάποιες ενάρξεις πυρκαγιών που αντιμετωπίζονται. Να πούμε ότι είχαμε λίγο μετά τη μία πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χάβαρη Αμαλιάδα, του Δημού Ήλιδας. Είχαμε άμεση κινητοποίηση εναέριων και πύγιων δυνάμεων. 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Ενώ για την αεροπυρόσβεστη κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση επίσης συνδράμουν και με υδροφόρες ο Δήμος Ήλιδας. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι αυτή η φωτιά, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, παρουσιάζει καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια τεράστια προσπάθεια που γίνεται από τους πυροσβέστες να ελέγξουν όσο πιο γρήγορα μπορούν την πυρκαγιά, τις πυρκαγιές γενικότερα, για να μην επεκταθούν. Έχουμε ανέμους στην περιοχή, οι οποίοι έχουν μπει από νωρίς το πρωί. Βλέπουμε ότι και στα ημιωρινά είναι ακόμη πιο έντονη η άνεμη, όπως είναι φυσικό.
0: Δύσκολη κατάσταση.
1: Και έχουμε και μία ακόμη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση πάλι στην περιοχή Σαγιάδας της Πρωτείας, και αυτή λίγο μετά τη μία. Στο έργο της κατάσβεσης 12 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ έχουμε 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επίσης έχουμε συνδρομή από υδροφόρες. Είναι και εκεί η καλύτερη εικόνα από όσο μας μεταφέρουν. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Ακολουθεί μια ακόμη δυσκολότερη. Πολύ προσοχή, οι πολίτες. Πολλές φωτιές από αμέλεια, έναρξη από αμέλεια. Πολύ προσοχή, γιατί όλοι μαζί θα πρέπει αυτές τις δύσκολες ημέρες που διανύουμε να βοηθήσουμε, έτσι ώστε να μην έχουμε ενάρξεις πυρκαγιών. Όσες περισσότερες, τόσο πιο δύσκολο να ελεγχθεί η κατάσταση.
0: Ακριβώς, έτσι είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Ελένη Παρασκευοπούλου, για τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ναι, μεν έχει κινητοποιηθεί μεγάλος αριθμός πυροσβεστών και πυροσβεστικών μέσων. Φαίνεται ότι σε πολλές από αυτές η κατάσταση μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχει ξεφύγει πολύ, δεν είναι και ελεγχόμενη, αλλά δεν έχει πάρει μεγάλη διάσταση. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Σήμερα βρισκόμαστε στην κατηγορία 4 σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο για τις πυρκαγιές. Αύριο βρισκόμαστε στην κατηγορία 5. Κατηγορία 5 είναι ότι σημαίνει ότι κοκκινίζουν οι νομοί, κοκκινίζουν οι περιφέρειες. Και εδώ στην Αττική, στα Κύθυρα, μαζί με τα Κύθυρα, στην Βιωτία, Κεντρική και Νότια Εύβοια, Αργολίδα, Κόρινθος. Όλες αυτές οι περιοχές έχουν κοκκινήσει στον αυριανό χάρτη. Και το απόγευμα θα γίνει και μια έκτακτη σύσκεψη στην πολιτική προστασία εν ώψη της αυριανής εξαιρετικά δύσκολης ημέρας. Και επειδή θέλουμε να περάσουμε και στα ευχάριστα, όποτε μας δίνεται η δυνατότητα, και υπάρχει ένας άνθρωπος σε αυτή τη χώρα, μάλλον υπάρχουν πολλοί, αλλά ένας το κάνει συστηματικά, το κάνει οργανωμένα, είναι ο συνήθις ύποπτος.
2: Έφυγε ο Μίλτος Τεντόγλου για την τέταρτη του προσπάθεια και θέλει ένα άλμα στα 8,5 μέτρα, δούμε θα το καταφέρει. Είναι σίγουρα μεγάλο και θα γράψει 8.44 με κόντρα άνεμο 1 μέτρο και 10 εκατοστά.
3: Είναι φανταστική επίδοση. Πιστεύω το άλμα μου είναι πάρα πολύ καλό να το δω. Δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά τόσο δύσκολο να πηδήξει σήμερα εδώ πέρα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει.
0: Είναι ο Μίλτος Τεντόγλου, λοιπόν, και ο Θανάσης Κρητικός στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες. Από πού να το πιάσουμε,
4: Εντάξει, τα συνηθισμένα.
0: Ένα χρυσό, μωρέ, ένα ευρωπαϊκό. Εντάξει, δεν είναι για τίποτα.
4: Δεν είναι το θέμα ότι είναι ένα χρυσό, είναι το τέταρτο διαδοχικό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Ναι. Μιλάμε για την ελίτ της ελίτ.
4: Ακριβώς.
0: Βρισκόταν ήδη στην παγκόσμια ελίτ, αλλά τώρα αποτελεί μέλος μιας πολύ πιο κλειστής ομάδας αθλητών που το έχουν καταφέρει.
4: Ναι, εγώ θα το ανοίξω λίγο.
0: Ναι.
4: Πριν από ένα μήνα συζητούσαμε για το Μουντιάλ, μάλλον λέγαμε δεδομένο ότι ο Μέση είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Νομίζω ότι πρέπει να κουβεντιάζουμε πλέον για το ότι ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής. Δεν ξέρω αν είναι αυτός, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί. Μπορούμε να τους κατονομάσουμε Αντετοκούμπο.
0: Ναι, με βάση την επιτυχία, τη διάρκεια.
4: Αυτό.
0: Τις επιδόσεις.

0: Δεν θα διαφωνήσω.
1: Μπαίνει στην κουβέντα και είναι και στην πρώτη θέση, νομίζω, ο Μίλτος Τεντόγλου, διότι αυτό το παιδί δεν σταματάει να κατακτά κορυφές. Χθες πήρε το χρυσό μετάλλιο το τέταρτο διαδοχικό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου.
2: Νομίζω περισσότερο ανησυχήσαμε εμείς παρά εκείνος. Δηλαδή, ναι, όταν ο Αλβετός προηγείτο, δεν ξέρω. Νιώθαμε μια αγωνία ότι
1: χρειάστηκε.
2: Αλλά εκείνος πιστεύω ότι
1: ήταν άνετος. Ναι, γιατί χρειάστηκε 4 άλματα για να φτάσει στο 8.44 και να περάσει τον Ελβετό που ήταν στο 8.29. Αλλά όπως και να έχει, είχε και κόντρα τον άνεμο, ναι, να προσθέσουμε εδώ. Οπότε αυτό ήταν, έκανε ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθεια του Μίλτου αλλά και των υπόλοιπων αθλητών. Ωστόσο, στο τέλος επιβεβαίωσε το ρόλο του φαβορή. Μπήκε έτσι σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ, Σπύρο, το οποίο είναι το εξής. Είναι ο 27ος αθλητής που κατακτά 4 χρυσά μετάλλια σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Το έχουν πετύχει μόλις 27 στα 94 χρόνια αυτό, ιστορίας του διοργάνωσης.
2: Και αυτό, αν μη τι άλλο, αποδεικνύει ότι πρέπει να είσαι το Everest,
1: ναι,
2: του αθλήματος για να μπορέσεις να έχεις τόσο μεγάλη διάρκεια σε τόσο υψηλό
1: επίπεδο. Αυτό θέλει νοοτροπία, θέλει δουλειά, θέλει ανθρώπους γύρω σου οι οποίοι, όπως είναι ο Πομάνσκι, να σε κρατάνε πάντα προσγειωμένο, να έχεις και εσύ την ίδια θέληση, πίστη και δίψα να τα καταφέρεις. Θεωρώ ότι ο Μίλτος αυτό που κυνηγάει πλέον
2: είναι
1: ο εαυτός του. Να σπάσει το απόλυτο ρεκόρ του.
2: Ναι. Ωραία. Νομίζω ότι θα έχουμε και άλλες φορές την δυνατότητα και την ευκαιρία να μιλήσουμε για τον Τεντόγλου. Εννοώ ότι είμαι σίγουρος ότι και στους επόμενους αγώνες,
1: ναι,
2: πάλι θα έχουμε το Μίλτο μπροστά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Ο Θανάσης Κρητικός, Μίλτος Τεντόγλου, με το χρυσό στο Πανευρωπαϊκό και με τον κόσμο στα Γρεβενά, την ιδιαίτερα πατρίδα του βεβαίως, στα σύννεφα.
3: Το διαμάντι να πάρει ο Μίλτος μας.
4: Ζήτω ο Μίλτος.
5: Το καμάρι των Γρεβενών και το αστέρι μας.
6: Περιμένουμε τα καλύτερα. Μίλτος, Ελλάδα.
7: Είναι ο ανίκητος και ο πρώτος στην Ευρώπη φυσικά και σε όλο τον κόσμο.
2: Το καλύτερο στιγμιότυπο, όχι το καλύτερο, ένα από τα στιγμιότυπα που έκλεψαν την παράσταση χθες ήταν όταν ο Μίλτος Τεντόγλου έχει κερδίσει το χρυσό μετάλλιο και πηγαίνει στη ζώνη όπου βρίσκονται οι δημοσιογράφοι για να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις. Είναι ο δημοσιογράφος της ΣΕΡΤ, προκειμένου να πάρει την πρώτη συνέντευξη. Ο Μίλτος Τεντόγλου έχει πάει εκεί, ωστόσο δεν έχει το μετάλλιο. Και την ώρα που συζητάμε τον δημοσιογράφο, το επισημαίνει ο δημοσιογράφος ότι, ξέρεις, δεν υπάρχει στο στήθος σου, δεν το βλέπω το μετάλλιο, και ακούστε τι έγινε.
8: Το έχω εδώ και πήγαινε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ, ναι, αλλά ό,τι ωραίο μετάλλιο.
5: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
8: Όχι, μου το έδωσαν, ναι, αλλά το παράτησα εκεί. Sorry. παιδιά, το βγάλε και το άφησε εκεί.
5: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
8: Πάνω στο πώς, sorry.
2: Αυτά λοιπόν με τον Τεντόγλου και το μετάλλιο που ξέχασε, που είχε ξεχάσει. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Ερχόμαστε σε ένα ρεπορτάζ της Καθημερινής που αφορά πάρα πολύ κόσμο, συνταξιούχους βεβαίως, και είναι το σχέδιο του Οικονομικού Επιτελείου για τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Αφορά συνταξιούχους που... αφορά συνταξιούχους άνω των 1.468 ευρώ. Εκεί είναι ο πύχης για την εισφορά αλληλεγγύης. Και τώρα προωθείται ένα σχέδιο προκειμένου να αλλάξει ο τρόπος καταβολής της. Η Σοφία Καλαβρού είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Σοφία.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και να δούμε λίγο αρχικά τι γίνεται έως τώρα για να εξηγήσουμε και τις ενδεχόμενες αλλαγές. Η εισφορά αλληλεγγύης λοιπόν των συνταξιούχων παρακρατείται από τις συντάξεις και προσφέρει έσοδα απευθείας στον κουμπαρά της κοινωνικής ασφάλισης. Η εισφορά αυτή επιβάλλεται σήμερα σε κύριες συντάξεις πάνω από 1.468 ευρώ και το κρίσιμο πρόβλημα εντοπίζεται στον τρόπο υπολογισμού της. Γιατί όταν ο συνταξιούχος περάσει το όριο αυτό, η εισφορά υπολογίζεται επί του συνολικού ποσού και όχι μόνο επί του τμήματος που υπερβαίνει το όριο.
2: Όχι δηλαδή, για να το
9: δεν
2: κάνουμε
9: ακόμα δηλαδή,
2: πιο απλό, δεν υπολογίζεται έτσι όπως πληρώνουμε το φόρο μας. Δηλαδή όταν περνάς και πηγαίνεις στην επόμενη κατηγορία, φορολογείται ο συντελεστής, μπαίνει στο ποσό που υπερβαίνει. Εδώ, εάν περάσεις τα 1.468, το ποσοστό καταλαμβάνει

0: το σύνολο της σύνταξης, όχι το ποσό που υπερβαίνει τα 1.468.
1: Θα αναφέρουμε και συγκεκριμένο παράδειγμα για να γίνουμε και πιο κατανοητοί. Στο τραπέζι τώρα βρίσκεται ένα μοντέλο σύμφωνα με το οποίο η εισφορά θα επιβάλλεται μόνο στο ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει το όριο, αντί να υπολογίζεται επί του συνόλου. Για να δούμε λοιπόν και ένα παράδειγμα, συνταξιούχος με μηνιαία σύνταξη 2.000 ευρώ καταβάλει σήμερα εισφορά αλληλεγγύης 120 ευρώ. Με το προτινόμενο μοντέλο η εισφορά θα επιβάλλεται μόνο στα 532 ευρώ που υπερβαίνουν στην ουσία το όριο, οπότε η κράτηση θα περιορίζεται περίπου στα 64 ευρώ. Καταλαβαίνουμε και τη διαφορά φυσικά.
0: Υπάρχει μια διαφορά.
1: Αυτό είναι και το βασικό σημείο της δικαστικής διαμάχης, καθώς στις 7 Οκτωβρίου αναμένεται μια κρίσιμη δικαστική απόφαση από το ελεγκτικό συνέδριο, με ειδικούς να εκτιμούν ότι υπάρχουν πιθανότητες δικαίωσης του συνταξιούχου, ενώ πολύ πιθανό οι ενδεχόμενες αλλαγές να παρουσιαστούν από τον Πρωθυπουργό,
0: οπότε,
1: πιθανά στη ΔΕΗ.
0: Οπότε με βάση και αυτή τη δίκη και την απόφαση που αναμένεται να λάβουν οι δικαστές, η κυβέρνηση προετοιμάζεται, το οικονομικό δικτύο προετοιμάζεται να προσαρμοστεί στα δεδομένα που πιθανόν να υπάρξουν σε αυτό το κομμάτι της εισφοράς αλληλεγγύης. Το ρεπορτάζ το υπογράφει η Ρούλα Σαλούρου στην Καθημερινή και πάντοτε η υπογραφή της Ρούλας Σαλούρου δίνει εγκυρότητα, οπότε θεωρούμε δεδομένο ότι είναι κάτι που το εξετάζει η κυβέρνηση και κάτι το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας.
1: Και για την παρέμβαση αυτή μίλησε και σήμερα το πρωί εδώ στο ραδιόφωνο του Sky ο κύριος Μιλτιάδης Νεκτάριος, είναι καθηγητής ασφαλιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.
2: Καλό είναι να υπάρξει μια παρέμβαση. Γίνεται μια ενδογενειακή μεταφορά πόρων από τους συνταξιούχους. Παίρνουν κάποιες υψηλές συντάξεις.
0: Στους επόμενους συνταξιούχους.
2: Αλλά ούτως ή άλλως οι συντάξεις έχουν μειωθεί κατά 50% περίπου. Δεν υπάρχουν πλέον λόγοι να παραμένουν αυτές οι ρυθμίσεις. Και καλό είναι να καταργηθούν, διότι ούτως ή άλλως είναι χαμηλές οι συντάξεις. Πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι, αν υπάρχουν.
0: Αυτά υποστηρίζει ο κύριος Μιλτιάδης Νεκτάριος, ο καθηγητής, τον οποίο σε λίγο θα ακούσουμε και την άποψή του και για ένα άλλο θέμα, ότι δηλαδή σύμφωνα με τα στοιχεία που απορρέουν και από διάφορες εκθέσεις και μελέτες, το προσδόκιμο ζωής μπορεί να επιφέρει αλλαγές στα όρια συνταξιοδότησης.
1: Ακριβώς, και σύμφωνα συγκεκριμένα με την έκθεση του ΩΣΑ για τη μακροζωία, καταλήγουμε σε ένα σαφές συμπέρασμα ότι οι κοινωνίες που βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής θα βλέπουν το προσδόκιμο ζωής φυσικά να αυξάνεται σταθερά. Γεγονός που θα επιβάλλει προσαρμογές τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στα συνταξιοδοτικά συστήματα. Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία στοιχεία του ΩΣΑ, το προσδόκιμο ζωής στη χώρα μας ανήλθε στα 81,8 με 81,9 έτη, και ακριβώς αυτή η μεταβολή επαναφέρει τη συζήτηση για το όριο ηλικίας. Σήμερα λοιπόν η πλήρη σύνταξη χορηγείται κατά βάση στα 62 έτη με 42 χρόνια ασφάλισης. Ωστόσο, όσο αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής, τόσο μεγαλώνει και ο χρόνος κατά τον οποίο καταβάλλονται οι συντάξεις.
0: Μας κάνεις να δουλέψουμε περισσότερο. Στα 62 είναι με 40. Όχι 42.
1: Με 40.
0: Με 40, εντάξει.
1: Επομένως, εφόσον εν ολίγης ζούμε περισσότερα χρόνια, αντίστοιχα θα αυξάνεται και το όριο συνταξιοδότησης.
0: Για να αντέξει το σύστημα, επειδή υπάρχει και το πρόβλημα του δημογραφικού, της γύρανσης του πληθυσμού, για να αντέξει το σύστημα, αυτό λέει το μοντέλο, πρέπει να προσαρμοστεί το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης με βάση το προσδόκιμο ζωής. Εάν δεν γίνει αυτό, το κράτος θα κληθεί να πληρώσει το κενό, να καλύψει το κενό με μια επιπλέον εισφορά δική του, να καλύψει τη συνταξιοδοτική δαπάνη από κάποιες άλλες πηγές. Δηλαδή, ή αυξάνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ή το κράτος βάζει περισσότερα χρήματα για να πληρώνονται οι συντάξεις. Αυτό είναι το μοντέλο και στην Ελλάδα αυτή η μελέτη, το θέμα προσδόκιμο ζωής, όρια ηλικίας συνταξιοδότησης θα εξεταστεί το 2030. Δεν είναι μακριά. Είναι σε 3-4 χρόνια.
1: Και για το 2027 αυτό μοιάζει ανέφικτο φυσικά, μια τέτοια αλλαγή.
0: Αυτό έχει φύγει.
1: Ανά τριετία εξετάζεται το ασφαλιστικό και να πούμε ότι η συζήτηση δεν αφορά κυρίως, δεν αφορά αυτούς που έχουν ήδη θεμελιώσει το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα, αλλά κυρίως τους σημερινούς εργαζομένους ηλικίας 35 έως 45 ετών, οι οποίοι αναμένεται να αποχωρήσουν μετά το 2030.
0: Σωστά, σωστά. Καλά κάνεις και το υπογραμμίζεις αυτό. Ναι, δεν αφορά κάποιον που θέλει 1-2 χρόνια να βγει σύνταξη οπωσδήποτε. Αφορά τον σημερινό 45, ίσως 50. Θα δούμε που θα κάτσει η μπήλια. Αλλά είναι ένα θέμα που ούτως ή άλλως θα το βρούμε μπροστά μας.
1: Και σε αυτές τις αλλαγές αναφέρθηκε ο κύριος Μιλτιάδης Νεκτάριος σήμερα το πρωί εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Ωραία.
2: Αν αποδειχθεί ότι

0: βελτιωθεί στην τριετία το προσδόκιμο ζωής, τότε αυξάνουμε το όριο συνταξιδότησης. Θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα συντάξεων που να δίνει συντάξεις για περίπου 20 χρόνια. Εάν αυξάνει το προσδόκιμο ζωής και πάμε σε 22, 23, 24 χρόνια, πρέπει να βρεθούν επιπλέον πόροι που δεν υπάρχουν. Γι' αυτό αυξάνουμε το όριο συνταξιδότησης.
1: Θα αλλάξουμε θέμα. Θα δούμε λιγάκι το μεταναστευτικό. Η Αγγελική Σπανού υπογράφει σήμερα στην Καθημερινή ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, είναι πληροφορίες δικές της στην Καθημερινή, για τις συμφωνίες που προωθούνται από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες με αφρικανικές, για την κατάσταση εκεί στις αφρικανικές χώρες μεταναστών, παράτυπων μεταναστών. Είναι ένα θέμα το οποίο είχε θίξει και ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Εδώ όμως η Αγγελική Σπανού φέρνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα με το ρεπορτάζ της. Θα μου επιτρέψει να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Πλεύρη. Είχε μιλήσει πριν από περίπου μια εβδομάδα, 10 ημέρες στο Sky.
2: Είναι χώρες της Αφρικής λόγω χάρη που δεν έχουμε καμία σχέση ως Ευρώπη και δεν μπορούμε να κάνουμε στροφές. Εκεί εμείς η Ολλανδία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Δανία θέλουμε να κάνουμε ένα κέντρο που ευελπιστούμε ότι επί της ελληνικής προεδρίας κιόλας θα λειτουργήσει. Μέσα σε αυτό το εξάμηνο θα έχουμε κάνει όλα τα διαδικαστικά. Έχουμε καταλήξει και σε χώρες, αλλά υπάρχει μια εμπιστευτικότητα. Η είδηση είναι ότι ο στόχος είναι μέσα στο 26 να έχει επέλθει όλες οι διαδικασίες της συμφωνίας και μέσα στο 27
3: να
2: μπορέσει να λειτουργήσει.
1: Καλό μεσημέρι, Αγγελική Σπανού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας για να δούμε τι ακριβώς λένε και οι δικές σου πληροφορίες.
4: Τα πράγματα πια δρομολογούνται.
1: Σχηματοποιούνται,
4: δηλαδή,
1: ναι.
4: Στις 4 Σεπτεμβρίου θα γίνει μια κρίσιμη συνάντηση στην Κοπενχάγη μεταξύ των 5 Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου των χωρών που έχουν αναλάβει τη σχετική πρωτοβουλία, που είναι η Γερμανία, η Αυστρία, η Ολλανδία, η Δανία και η Ελλάδα. Για να γίνει ένας απολογισμός των μέχρι στιγμής διαπραγματεύσεων και να σχεδιαστούν τα επόμενα βήματα. Αυτό το ραντεβού είχε κλειστεί επειδή μέχρι το τέλος Αυγούστου θα μεταβούν τεχνικά κλιμάκια σε αυτές τις χώρες της Αφρικής που έχουν φτάσει κοντά σε συμφωνία, δηλαδή στην Ουγκάντα συγκεκριμένα, αυτή είναι η χώρα που...
1: Αυτή είναι η χώρα, αυτή αποκαλύπτεις ότι η επαφή έχει γίνει με την Ουγκάντα.
4: Ναι, έχουν γίνει επαφές με αρκετές χώρες, ναι, όπως με τη Ρουάντα και με την Κένια. Με την Ουγκάντα υπάρχει σχεδόν συμφωνία αυτή τη στιγμή, ναι, για τα οικονομικά ανταλλάγματα και τις προϋποθέσεις δημιουργίας αυτής της δομής.
1: Των κέντρων, ναι, ναι, ναι.
4: Ακριβώς. Ο στόχος είναι να λειτουργήσει αρχικά πιλωτικά με 5.000 έως 10.000 παράτυπους μετανάστες, των οποίων η αίτηση ασύλου θα έχει απορριφθεί στις χώρες υποδοχής και θα πρόκειται μόνο για άντρες, όχι για μητέρες, όχι για παιδιά, mm-hmm, σε πρώτη φάση.
1: Ναι.
4: Από εκεί πέρα υπάρχει μια δυναμικότητα σε σχέση με τη χωρητικότητα, δηλαδή αν λάβουμε το πώς θα πάει το πρώτο πρόγραμμα θα επεκταθεί στη συνέχεια και η φιλοδοξία, η αισιοδοξία που υπάρχει είναι ότι μπροστά στον κίνδυνο να εγκλωβιστούν στην Ουγκάντα, πολλοί από αυτούς θα δέχονται να επιστρέψουν
1: στις
4: χώρες καταγωγής. Yeah. Το πολύ εντυπωσιακό στήρο πρέπει να πούμε είναι ότι καταρχάς μέχρι τώρα ανάλογα διαβήματα είχαν γίνει από την Βρετανία με τη Ρουάντα και από την Ιταλία με την Αλβανία, τα οποία δεν προχώρησαν, δεν πήγαν καλά γιατί υπήρχαν νομικά εμπόδια. Τώρα έχει ψηφιστεί τον Ιούνιο ένας νέος κανονισμός ευρωπαϊκός, ο οποίος επιτρέπει τη δημιουργία καταστάσεων εκτός Ευρώπης υπό προϋποθέσεις.
1: Ναι.
4: Επομένως,
1: ναι,
4: έχουν προληπτικά αντιμετωπιστεί τα τυχόν νομικά εμπόδια που θα προκύψουν. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι δεν υπάρχουν καθόλου αντιδράσεις από τα κόμματα του αριστερού τόξου που μέχρι τώρα αντιδρούσαν πάρα πολύ έντονα. Όπως είδαμε και με την κρίση στη Θέουτα, που στην Ελλάδα, ας πούμε, τόσο ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Τανδουλάκης δεν είπαν τίποτα για να στηρίξουν τον Ισπανό Πρωθυπουργό, τον Σοσιαλδημοκράτη Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος βρέθηκε σε πολύ μεγάλη απομόνωση. Αυτό συμβαίνει και ευρύτερα. Δηλαδή, το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα στο οποίο έχει επικρατήσει εντελώς πλέον η δεξιά, μερικές φορές και η ακροδεξιά ατζέντα.
1: Προτείνω κάτι, Αγγελική, να το κάνουμε από τον αέρα του μαγκαζίνου, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την αυριανή εκπομπή, την πρωινή εδώ στον Sky που

0: έχω γύρω στις 9, 9 και κάτι μετά το δελτίο ειδήσεων, γιατί θέλω πάρα πολύ και το πολιτικό σου σχόλιο πάνω σε αυτή την υπόθεση. Τώρα είπαμε τις πληροφορίες σου για την επαφή που έχει γίνει με τη Ρουάντα να φτιαχτούν εκεί τα κέντρα.
1: Αλλά μπορεί να πούμε ακόμα μόνο.
0: Αλλά θέλω με αφορμή αυτό που είπες για το ότι δεν υπάρχουν έντονες αντιδράσεις.
1: Υπάρχει σιωπή.
0: Γιατί εδώ πάμε στο πολιτικό σκέλος και στο ότι βλέπουν πολύ ότι ένα μεγάλο μέρος του ακροατηρίου, των ψηφοφόρων, δεν αντιτίθεται σε τέτοιου είδους καταστάσεις.
1: Αντίθετα, ζητάει ακόμα μεγαλύτερη αυτό.
0: Πιο σκληρή. Γι' αυτό λέω αύριο να το ανοίξουμε που να έχουμε και πολύ χρόνο.
1: Ναι, γιατί το πολύ ενδιαφέρον είναι, Σπύρο, μόνο αυτό θα σου πω, ναι, για να έχουν ακροατές μας όλη την εικόνα, ναι, ότι αυτά συμβαίνουν ενώ οι ροές είναι χαμηλότερες από ποτέ. Δηλαδή, το τελευταίο εξάμεινο σε όλη την Ευρώπη, ναι, η παράτητα τράση ευρύθμιση είναι 50.000. Μιλάμε για έναν αριθμό εντελώς ασήμαντο. Παρόλα αυτά.
0: Ασήμαντο μεν, αλλά τελευταία δημοσκόπηση από τη Γερμανία δείχνει το AfD πάνω από 40%.
1: Ακριβώς.
0: Αγγελική, να τα πούμε αύριο, θα έχεις το χρόνο. Ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά. Οπότε όσοι θέλετε, λίγο μετά τις 9, η Αγγελική Σπανού, για να δούμε την πολιτική διάσταση του θέματος, θα έχουμε εκεί το χρόνο. Το ρεπορτάζ είναι ότι Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Δανία και Ελλάδα έχουν έρθει σε μια πρώτη συμφωνία με την Ουγκάντα προκειμένου να φτιαχτούν κέντρα μεταναστών στην Ουγκάντα, και οι μετανάστες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, οι παράνομοι μετανάστες που εντοπίζονται σε αυτές τις χώρες, εάν δεν θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα τους, να πηγαίνουν στην Ουγκάντα, σε αυτό το κέντρο. Και δεν είναι μόνο η Ουγκάντα, θα βρεθεί και μια δεύτερη αφρικανική χώρα, ούτως ώστε και εκεί να φτιαχτούν αυτά τα κέντρα. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με την έκλειψη ηλίου, που ένα φαινόμενο που θα είναι ορατό από ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης λίγο μετά τις 7 ή λίγο πριν τις 7, κάπου εκεί. Το θέμα δεν είναι μόνο θέμα αστρονομικής παρατήρησης. Έχουν τεθεί σε συναγερμό τα ηλεκτροπαραγωγικά συστήματα των χωρών αυτών, καθώς αναμένεται, έστω για όσο διαρκέσει η έκλειψη, να βγουν εκτός παραγωγής ρεύματος τα φωτοβολταϊκά. Είναι κάτι που προκαλεί πολύ έντονη ανησυχία.
2: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
3: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
2: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
4: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα, ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Και στο θέμα που σας προαναγγείλαμε, υπάρχει αυτή η έκλειψη ηλίου, ένα φαινόμενο το οποίο θα είναι αρατό σε πολλές χώρες και της Ευρώπης. Έχει δύο διαστάσεις, η μία είναι η αστρονομική παρατήρηση, η άλλη είναι οι επιπτώσεις στα ηλεκτροπαραγωγά συστήματα αυτών των χωρών που θα είναι ορατό. Θα τις πιάσουμε και τις δύο με τη βοήθεια του Γιώργου Φελέδη. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Έχει και μια τρίτη, την περιβαλλοντική. Εκατομμύρια ζώα ανά τον κόσμο παθαίνουν ένα είδος σύγχυσης όταν εν μέσω
0: ημέρας
1: όχι ημέρας,
0: ναι,
1: ακριβώς
0: πάντων, ναι.
1: Με τον ήλιο από πάνω ξαφνικά σβήνει το φως.
0: Ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Λοιπόν, από πού θες να αρχίσουμε? Να αρχίσουμε από το τι θα δούμε και πότε.
0: Ωραία, ωραία.
1: Η έκλειψη αναμένεται να ξεκινήσει πάνω από την Αρκτική γύρω στις 8 η ώρα το βράδυ Ελλάδος.

0: Είναι ολικά ορατή σε τμήματα της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας και της Βόρειας Ισπανίας, καθώς και σε μια μικρή περιοχή της Βορειοανατολικής Πορτογαλίας. Ολικά. Ολική έκλειψη. Στο μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης Ευρώπης ο ήλιος θα εκλείψει μερικώς, αλλά και εκεί υπάρχουν πυρετώδεις προετοιμασίες για την θέαση της έκλειψης, καθώς το γεγονός αποτελεί εμπειρία ζωής. Σε Ισπανία και Γαλλία έχουν εξαντληθεί όλα αυτά τα γυαλιά τα ειδικά που φοράμε για να βλέπουμε κατευθείαν τον ήλιο. Είναι, να σημειώσουμε, ας πούμε, στις Βαλεαρίδες νήσους η πρώτη φορά από το 1905 που θα βιώσουν έκλειψη ηλίου σε τέτοιο μέγεθος, και η επόμενη φορά που θα συμβεί αυτό σε αυτά τα νησιά είναι το 2180.
1: Είναι μοναδική
0: εμπειρία, όχι γενναίας, ζωής. Λοιπόν, στη χώρα μας η έκλειψη δεν θα είναι ορατή, ούτε ως μερική. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι εάν πάμε δυτικά, όσο πιο δυτικά πάμε προς την Κεφαλονιά, αλλά και πάλι ο ήλιος, δηλαδή 8 η ώρα το βράδυ Ελλάδος που θα αρχίσει από την Αρκτική,
1: δεν προσφέρεται. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα ενεργειακά. Η Ευρώπη βρίσκεται σε κινητοποίηση εν ώψη της σημερινής ολικής έκλειψης, καθώς οι διαχειριστές των ηλεκτρικών δικτύων, εδώ ο δικός μας ο ΑΔΜΙΕ, ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν μια απότομη αλλά προσωρινή πτώση της φωτοβολταϊκής παραγωγής. Οι αρμόδιοι φορείς λαμβάνουν μέτρα εξισορρόπησης, όπως η ενεργοποίηση υδροηλεκτρικών και θερμικών εφεδριών, καθώς και η διαχείριση της ζήτησης της ηλεκτρικής και να διαχειριστούν κατάλληλα τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τα νοικοκυριά. Αυτή η προσωρινή μείωση της παραγωγής στα φωτοβολταϊκά θα είναι περίπου 9,7 γίγαβατ σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την κορύφωση του φαινομένου.
1: Και είναι και περίοδος που τώρα με υψηλές θερμοκρασίες,
0: με τα κλιματιστικά,
1: υπάρχει μεγάλη κατανάλωση ρεύματος. Οπότε φοβούνται μήπως αυτή η απότομη πτώση δημιουργήσει κάποιο άλλο είδος.
0: Κάποιο είδος να χρειαστεί να χαμηλώσουν μείωση της τάσης ή ακόμα και διακοπές.
1: Ναι, να μην προχωρήσουμε στις δοξασίες. Είπαμε για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει, ας πούμε, στη συμπεριφορά των ζώων, γιατί διαβάζω από το πρωί ότι
0: και ο άνθρωπος θεωρείται ζώων, κοινωνικό μένα, αλλά ζώων.
1: Ότι στην Κίνα πιστεύεται, οι δοξασίες λένε ότι ο δράκος τρώει ένας δράκος τον ήλιο, στην Αφρική ο ήλιος που παλεύει με το σκοτάδι. Υπάρχουν φαινόμενα τα οποία βεβαίως όλες αυτές οι εξηγήσεις είναι σε εποχές που προσπαθούσε και ο άνθρωπος να ερμηνεύσει κάποιους τα φαινόμενα.
0: Στις μαγικές εποχές.
1: Στις μαγικές, της μαγείας. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια με τα υπόλοιπα θέματα του Διεθνούς Δελτίου. Να ακούσουμε τον κύριο Ξυλούρη. Ο κύριος Ξυλούρης μίλησε στην ΕΡΤ. Είναι διευθυντής ερευνών, είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Αστρονομίας και είπε για το φαινόμενο.
2: Ο ήλιος είναι εκείνος που τροφοδοτεί τα ηλιακά φωτοβολταϊκά και καταλαβαίνουμε ότι ειδικά στις περιοχές που θα υπάρχει ολική έκλειψη για εκείνα τα λεπτά που διαρκεί δεν θα υπάρχει ο τροφοδότης ήλιος. Αλλά φαντάζομαι κάποια μέτρα θα έχουν ήδη ληφθεί για να μην υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα.
1: Να δούμε εξελίξεις τώρα από το αστυνομικό δελτίο. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία της στον ανακριτή, 46χρονη, που κατηγορείται για εμπλοκή στην εμπριστική επίθεση, στη δολοφονική επίθεση μάλλον, στη Μαρφίν το 2010. Κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη. Μετά από μια μαραθώνια απολογία, η ίδια δηλώνει αθώα. Τους συγκατηγορούμενούς μου, γιατί έχουν ήδη προφυλακιστεί ακόμη δύο άτομα, δύο άντρες. Λέει, τους ισχυρίστηκε ότι τους συγκατηγορούμενους της δεν τους γνώριζε μόνο εξ όψιος και υποστήριξε την αθωότητά της. Περισσότερα από την Κάτια Νιάκαρη. Γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Και βάσει του σκεπτικού για την προφυλάκησή της, χαρακτηρίζεται ιδιαίτερως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που προχώρησε και στην φωνική εμπριστική επίθεση στην Μαρφίν τον Μάιο του 2010. Αυτό, όπως είπα, ήταν το σκεπτικό της απόφασης ανακρίτριας και εισαγγελέα που οδήγησε μετά την απολογία την 46χρονη και στην φυλακή. Παρέδωσε στην ανακρίτρια δια του συνηγόρου της ένα πολυθέλιδο απολογητικό υπόμνημα το οποίο εξέθεσε τους υπερασπιστικούς της ισχυρισμούς και στη συνέχεια απάντησε στις ερωτήσεις της δικαστικής λειτουργού, αρνήθηκε

0: αξία στις κατηγορίες που τις αποδίδονται, δεν έπεισε όμως με τους ισχυρισμούς της. Φαίνεται λοιπόν να υποστήριξε ότι είναι αθώα, ότι συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν είχε σχέση με τα επεισόδια και ότι τους συγκατηγορούμενους της τους γνώριζε εξόψεως από τον αναρχικό χώρο.
1: Ναι.
0: Με συγχωρείτε. Όπως ανέφερε η ίδια σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει ταυτοποίησή της στην έκθεση της αστυνομίας και οι ίδιες οι φωτογραφίες είχαν εξεταστεί και το 2020 και η έρευνα τότε είχε αρχαιοθετηθεί. Ωστόσο, στην οκόμη δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συσχετίζεται με την ύποπτη 7, καθώς εντοπίζονται ομοιότητες στο πρόσωπο, τα μαλλιά με τη χαρακτηριστική ξανθιά πλεξούδα, αλλά και τον σωματότυπό της. Να σας πω επίσης ότι ως μάρτυρας υπεράσπισής της κατέθεσε και η αδελφή της, υποστηρίζοντας ότι ήταν μαζί στη διαδήλωση του 2010 και πέρασαν μαζί από το κτίριο της Μαρτίν περίπου μισή ώρα πριν τα επεισόδια. Ο συνήγορός της επίσης, να σας πω ότι προανήγγειλε την προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησης της εντολέως του, χαρακτηρίζοντας μάλιστα άδικη την προσωρινή της κράτηση, η οποία όπως χαρακτηριστικά ανέφερε καταστρέφει μια αθώα κατηγορούμενη και θέτει σε ισχυρή δοκιμασία και το 5χρονο παιδί της.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κάτια. Η Κάτια Ανιάκαρη, η αστυνομική μας συντάκτρια, και ο κύριος Κώστας Παπαδάκης, τώρα ο δικηγόρος της 46χρονης.
2: Είναι μια άδικη προφυλάκηση η οποία καταστρέφει μια αθώα κατηγορούμενη και θέτει σε ισχυρή δοκιμασία το 5χρονο παιδί της. Η υπερασπιστική θέση δεν κάμπτεται από το γεγονός ότι αυτό το κατηγορητήριο μπορεί να μην έχει καταρρεύσει ακόμα τυπικά, αλλά έχει καταρρεύσει ουσιαστικά κάτω από το βάρος του ότι ακόμα και με τα στοιχεία της αστυνομίας δεν υπάρχει ταυτοποίηση προσώπου και του ότι υπάρχει δεδικασμένο απαλλακτικό από τα προηγούμενα χρόνια.
1: Δώστε λίγο προσοχή τώρα, γιατί μπορεί να λάβετε κι εσείς κάποιο SMS, email. Εδώ μιλάμε για SMS από απατεώνες που θα προσπαθήσουν έτσι να σας ξεγελάσουν, να αποκτήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς σας. Με ποιο τρόπο γίνεται αυτό? Βαγγέλης Κοκολάκος μας περιμένει. Γεια σου, Βαγγέλη.
3: Και αρκετά εξελιγμένη, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ελληνική αστυνομία. Φέρεται να στείλουν παγίδα αυτή τη φορά με πρόσχημα τα τροχιά πρόστιμα. Οι επιτίδεις στέλνουν SMS δηλαδή που μοιάζουν απολύτως αληθινά και οδηγούν τον πολίτη σε πλαστή ιστοσελίδα όπου εμφανίζονται μέχρι και ταχύτητα όριο ταχύτητας, ημερομηνία παράβασης, βαθμή ποινής και το υποτιθέμενο πρόστιμο. Μάλιστα, Σπύρο, για να κάνουν την απάτη ακόμα πιο πιεστική, προσφέρουν έκπτωση 50% αν το πρόστιμο πληρωθεί άμεσα. Είναι το τέχνασμα της πίεσης
1: όπως
3: φέρουν από την ελληνική αστυνομία και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να πείσουν τα υποψήφια θύματα να πληρώσουν άμεσα το πρόστιμο μέσω αυτού του συνδέσμου που στέλνουν με SMS, προκειμένου να λάβουν και τα κέρδη αυτοί οι απατεώνες. Η ελληνική αστυνομία τονίζει φυσικά ότι δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση να στείλει ένα SMS σε οποιοδήποτε οδηγό για το πρόστιμο και να του ζητά να πληρώσει αυτό το πρόστιμο μέσω ενός συνδέσμου που θα του έρθει μέσω SMS. Γίνεται με την πάγια διαδικασία, όπως όλοι γνωρίζουμε, και καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε τέτοιες είδους απάτες όπως τις χαρακτηρίζει phishing.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος για τη νέα μορφή απάτης. Ξέρετε, οι απατεώνες τώρα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη συγκυρία και από τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο θόρυβος για την αποστολή προστίμων με βάση τις κάμερες και όλα αυτά, βρήκαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν και εκείνη το σχέδιό τους. Την ίδια στιγμή, έχουμε όμως και από την άλλη πλευρά συλλήψεις για αυτού του είδους απάτες. Έχει συλληφθεί ένας 18χρονος και ένας 20χρονος στη Ρόδο. Κατηγορούνται ότι εξαπάτησαν μια 47χρονη γυναίκα με τον γνωστό τρόπο, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και ότι έπρεπε να λάβουν μέτρα για λόγους ασφαλείας. Την κατάφεραν να την ξεγελάσουν και να της αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα. Θα συνεχίσουμε στο αστυνομικό δελτίο, αλλά στο πεδίο των εμπρησμών. Έχουμε φέτος ειδικά, έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις για πυρκαγιές που εκδηλώνονται. Περισσότερες βεβαίως είναι συλλήψεις ανθρώπων που εξ αμελίας, ενώ απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα, ειδικά όταν οι συνθήκες είναι πάρα δύσκολες, συλλαμβάνονται από αυτό φόρο. Ο Μιχάλης Θεζάρης μας περιμένει. Γεια σου, Μιχάλη. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, χειροπέδες και υψηλά πρόστιμα σε ακόμα 4 άτομα που επέδειξαν πλημελή συμπεριφορά σύμφωνα με τις αρχές εν μέσω αντιπυρικής περίοδου από τις ελέγχεις πυροσβεστικής. Στη Σταμάτα, λοιπόν, Αττικής, ελήφθη ένας 33χρονος, καθώς είχε βάλει ψυσταριά σε αυλή μονοκατοικία σε περιοχή μεικτής ζώνης με δασική βλάστηση

0: Σήμερα, μάλιστα, την οποία ο Δίκτυ επικοινωνία για εκδήλωση πυρκαγιά ήταν κατηγορία 4. Επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Στη Λέσβο, 63χρονο εκτελούσε εργασίε ηλεκτροσυγκόληση σε δοθική έκταση, επίση 3.000 ευρώ. Στο Μαραφιά Ζακίνθου, ελήφθησαν ένα 50χρονο και ένα 40χρονο που προκάλεσαν φωτιά από αμέλεια. Να σημειώσουμε εδώ πω από την 1η Ιανουαρίου ω και τι 11 Αυγούστου έχουν επιβληθεί συνολικά 692 διοικητικά πρόστιμα που ξεπερνούν το 1.100.000 ευρώ. Ενώ έχουν γίνει 281 συλλήψεις στο πλαίσιο αυτόπλης διαδικασίας, από τις οποίες οι 252 είναι για πυρκαγιά, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και 29 για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Ο Μιχάλης Θεζάρης για τις συλλήψεις. Για τις συλλήψεις από αμέλεια, είπα, από ανθρώπους που προβαίνουν σε κάποιες πράξεις ηλφιώδεις, δηλαδή το να βάλεις ψυσταριά δίπλα σε ένα δάσος με κίνδυνο κατηγορίας 4 ή 5 δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν δείχνουν αμέλεια, το ακριβώς αντίθετο. Ο Χρήστος Νικολαίδης, γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Πράγματι αυτή η ιστορία με τον 59χρονο στη Σύνδο νομίζω ότι είναι μια ακραία περίπτωση πυρομανίας. Ναι. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα έργα του.
1: Σωστά.
2: Μιλάμε για 6 φωτιές. Ο άνθρωπος αυτός έβαλε 6 φωτιές την τελευταία χθες, λόγω και της οποίας συνελήφθη, και τις άλλες 4 στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Όλες στην περιοχή της Σύνδου. Υπάρχει ένα βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας, βάσει του οποίου συνελήφθη ο συγκεκριμένος 59χρονος, που δείχνει πραγματικά ότι ο άνθρωπος αυτός συμπεριφέρεται σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Με όλη την άνεσή του, παρκάρει το αυτοκίνητο δίπλα στη δασωμένη έκταση, χωρίς να πάρει κανένα προστατευτικό μέτρο, χωρίς να το κρύψει σε κοινή θέα, κατεβαίνει μαζί με τα συνεργά του από το μικρό του όχημα, βάζει τη φωτιά, παραμένει στο εσωτερικό του μέχρι να φουντώσουν οι φλόγες και όταν είναι πλέον σίγουρος ότι έχει επιτελέσει αυτό το έργο του Νέρωνα, μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητό του και αναχωρεί σαν να μην έχει συμβεί το παραμικρό. Και επειδή ακριβώς τον έπιασε μια κάμερα ασφαλείας, έγινε εξαιρετικά εύκολη η σύλληψή του, ο εντοπισμός του. Πριν από λίγο προσήχθη ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα. Αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για την πρόκληση πυρκαγιάς με ενδεχόμενο κίνδυνο για μεγάλες καταστροφές στο περιβάλλον και σε περιουσίες, ενώ πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης και βλέποντας μπροστά του αρκετούς δημοσιογράφους, αρκέστηκε μόνο να ψελίσει συγγνώμη.
1: Ναι. Καταλαβαίνω. Τώρα να ψάχνουμε να βρούμε εξήγηση. Χρήστο, φαντάζομαι θα δυσκολευτούμε το γιατί γινόταν όλα αυτά.
2: Νομίζω ότι πρέπει να αναλάβουν οι ειδικοί
1: Αυτό θέλω να πω. Ναι. Αντιλαμβάνομαι. Σε ευχαριστώ, Χρήστο. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Ο Χρήστος Νικολαίδης από τη Θεσσαλονίκη. Τι να πεις. Εν τω μεταξύ, πριν πάμε στην Άντζη Κούκη, να σας ενημερώσω. Υπάρχει μία πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο Λουτρόπυργο. Ο Λουτρόπυργος είναι πηγαίνοντας λίγο πριν φτάσουμε στο Μεγάλο Πεύκο, στη Νέα Πέραμο. Εκδηλώθηκε γύρω στις 2, λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι. Έχει πέσει μεγάλη δύναμη πυροσβεστών, κάνουν ρήψη και αεροσκάφη και ελικόπτερα και ένα 112 έχει βγει για απομάκρυση όσων βρίσκονται σε Λουτρόπυργο, Τόλκα και Νεράκι. Είναι ο ένας μετά τον άλλον είναι αυτές οι περιοχές. Με κατεύθυνση στη Νέα Πέραμο. Όσοι βρίσκονται σε Λουτρόπυργο, Τόλκα και Νεράκι, να κατευθυνθούν προς Νέα Πέραμο. Είναι στη Λουτρόπυργο η εκδήλωση της πυρκαγιάς και οι αρχές καλούν την απομάκρυνση των κατοίκων. Τώρα θα πάμε στην Αντζικούκη, γιατί το λέγαμε και πριν, κατά μεσής του Αυγούστου. Και ενώ θα έλεγε κανείς ότι δεν υπάρχουν, είναι μια περίοδος και πολιτικής ηρεμίας, το αντίθετο συμβαίνει. Κανένας δεν αφήσει τίποτα να πέσει κάτω. Είμαστε στην τελευταία στροφή πριν τις εκλογές. Είμαστε λίγες ημέρες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οπότε η αντιπαράθεση καλά κρατεί, με αφορμή αυτή τη φορά και τη συνέντευξη, την τελευταία συνέντευξη στο NGR του Αλέξη Τσίπρα. Γεια σου, Άντζη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι φούντωσε η πολιτική αντιπαράθεση λόγω του τρίτου αποσπάσματος της συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα, όπου εκεί παρουσίασε το οικονομικό και φορολογικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράστασης. Είπε πως θα φορολογεί

0: αφήσουν τον πλούτο τους επιχειρηματίες όμως όχι, ότι πρέπει να μειωθεί η φορολογία στους μεσαίους και τους μισθωτούς, κάτι το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις από Μέγαρο Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη, οι οποίοι χρέωσαν στον Αλέξη Τσίπρα αναξιοπιστία και συραφή υφιστάμενων προτάσεων, όπως ακούσαμε και από την κυρία Διαμαντοπούλου που μίλησε στον Sky το πρωί, ότι θα πρέπει να συγκρίνουμε τις προτάσεις. Ο κύριος Τσίπρας, ό,τι είχε πει μέχρι τώρα, είναι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που έχουν ακουστεί από το ΠΑΣΟΚ ή από τη Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα, η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στον ΔΔΕ που αναφέρθηκε σε 700 εκατομμύρια που είχαν μείνει στον ΔΔΕ το 2019 και αναρωτιέται πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Υπουργού Επικρατείας, του Άκη Σκέτζου, ο οποίος με μια ανάρτησή του στο Facebook σημείωσε πως έχουν τετραπλασιαστεί οι επενδύσεις στην αναβάθμιση των δικτύων του ΔΔΕ και οκταπλασιαστεί οι υπογειοποιήσεις του δικτύου, λέγοντας, μάλιστα χαρακτηρίζοντας πως είναι αδιόρθωτος ο κύριος Τσίπρας, ενώ όπως είπες και εσύ, με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες κάλπες αλλά και στην διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, έχουμε και την κριτική που ασκούν και τα υπόλοιπα κόμματα σε όλους τους τομείς. Δεν είναι ήρεμη σίγουρα αυτή η περίοδος όπως θα περιμέναμε τα μέσα του Αυγούστου.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σε ευχαριστώ. Δεν το περιμέναμε. Σε ευχαριστώ, Άτζη, να είσαι καλά. Η Άτζη Πούκη. Να ακούσουμε έτσι πώς εκδηλώνεται αυτή η αντιπαράθεση, πώς διατυπώνεται. Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σδούκου, ήταν στο Sky. Θα ακούσουμε τον κύριο Παπαθεοδόρου, επίσης στο Sky, το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, και από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η κυρία Λαλιώτου.
2: Αποκαλύπτεται ο πολιτικός πόθος του κυρίου Τσίπρα, που είναι ο κύριος Τσίπρας όπως τον θυμόμαστε το 2010, το 2012 και το 2015. Θέλει προφανώς μία περίοδο ακυβερνησίας, αναταραχής και αβεβαιότητας, μπας και μέσα από ένα τέτοιο σκηνικό μπορεί να γίνει μια μεγάλη ανατροπή. Η δική μας σταθερότητα είναι ανάπτυξη, να μεγαλώνει ο πλούτος, η πίτα στη χώρα. Η δική σας σταθερότητα ήταν τα capital controls. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα διαφέρει πάρα πολύ από τη σταθερότητα της κυβέρνησης.
3: Να μας προβληματίζει το γεγονός ότι όλος ο ελληνικός λαός βλέπει αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ένα κόμμα το οποίο διαμορφώθηκε πάνω σε μια επικοινωνιακή ατζέντα και του οποίου η οικονομική πόρη είναι άδειλη μέχρι σήμερα. Δεν μας προβληματίζει. Τέτοιου είδους πειράματα στο παρελθόν έχουν κοστίσει στη χώρα με τους ίδιους ανθρώπους. Ούτε η πολιτική του κ. Τσίπρα άλλαξε, αλλά ούτε η πολιτική πρόταση άλλαξε.
4: Εμείς είμαστε υπέρ της σταθερότητας. Μόνο από τη σταθερότητα τη συνδέουμε με το βίωμα το κοινωνικό, δηλαδή το βίωμα των συμπολιτών μας. Και ξέρετε, οι συμπολίτες μας δεν αισθάνονται ιδιαίτερη σταθερότητα στην καθημερινή τους ζωή. Δεν είναι σταθερότητα να μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημά μας περισσότερο από όλες τις χώρες.
2: Σταθερότητα.
4: Γνωρίζουμε από ποια είδους σκάνδαλα υπέφερε η χώρα τα τελευταία χρόνια.
1: Ήταν κατά τα σειρά η κυρία Σδούκο, η εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Παπαθεοδόρου από το ΠΑΣΟΚ και η κυρία Λαλιώτου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, την ΕΛΑΣ, του κόμμα του Άλεξη Τσίπρα. Επιστρέφουμε στον Γιώργο Φελίδη να δούμε τα νεότερα από την Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό που έχει πλήξει τη χώρα και τις αγωνιώδεις προσπάθειες που γίνονται από διασώστες να φτάσουν σε εγκλωβισμένους, Γιώργο.
5: Ναι, λίγες ελπίδες πλέον και πολλές μακάβριες ανακαλύψεις σωρών μέσα στα ερείπια, καθώς μάχη με τον χρόνο δίνουν οι ομάδες διάσωσης. Στην πόλη Κάλη οι διασώστες κατάφεραν 30 ώρες μετά το σεισμό να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμια μια γυναίκα 31 ετών που ζούσε σε δεύτερο όροφο 5 ώρες πολυκατοικίας και παγιδεύτηκε όταν το κτίριο κατέρευσε. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, εκτιμάται ότι στο συγκεκριμένο κτίριο βρίσκονται παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι. Δύο εκ των οποίων είναι γνωστό, τους έχουν ακούσει πως είναι ακόμα ζωντανοί. Το πρακτορείο Reuters και το CNN λένε πως οι νεκροί ανέρχονται πλέον στους 254, πάνω από 1000 είναι οι τραυματίες. Τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν σε 8.000 τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια, πολυόροφα κυρίως, έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Αυτά. Οι αγνοούμενοι, με βάση ανεπίσημο

0: απολογισμό, μια πλατφόρμα στο διαδίκτυο του όπου ο κόσμος πάει και αναφέρει δικούς τους ανθρώπους που δεν έχει σημεία ζωής, ανέρχονται στους 4.000.
1: Τώρα να πάμε και λίγο στη Μέση Ανατολή, Γιώργο, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι γίνεται εκεί. Αντικρουόμενες απόψεις, αντιφατικά τα μηνύματα, με έναν Τραμπ, να είναι ο γνωστός Τραμπ με τις θέσεις που παίρνει.
0: Αντικρουόμενες απόψεις, μπραντ εφέρ δηλώσεων μεταξύ Προέδρου Τραμπ, μεταξύ του συμβούλου, του επικεφαλής του
1: Ιράν,
0: του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν. Ναι, αντικρουόμενες απόψεις, αλλά υπάρχει και η... Συγγνώμη, κατά το δημοσιογραφικό λεγόμενο, η βρώμα, η πληροφορία που διακινείται, ότι ΗΠΑ και Ιράν συζητούν πλέον παράταση της προθεσμίας 60 ημερών κατάπαυσης του πυρός. Οπότε, απ' τη μία, ναι, ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι σε συνέντευξή του σε αμερικανικό δίκτυο κατηγορεί το Ιράν ότι είναι πανούργοι διαπραγματευτές, και περιγράφοντας τις επιλογές του για τον πόλεμο αυτό, λέει είτε μπορώ να αφήσω τα πράγματα να κυλήσουν όπως είναι και να αφήσω την Τεχεράνη να καταρρεύσει οικονομικά ή να τους χτυπήσω πολύ πολύ σκληρά. Μιλώντας μετά σε δημοσιογράφους μετά την επίσκεψη που προγραμματίζει στο Οχάιο, δηλώνει: δεν εμπιστεύομαι το Ιράν, μου έχουν πει ψέματα συνεχώς, ελέγχουμε πλήρως το στένο του ορμού, κανείς άλλος δεν το ελέγχει, μόνο εμείς. Απ' την άλλη, ο εκπρόσωπος του Ιράν, ο κύριος Ρεζαΐ, λέει ότι τα στενά του ορμούς, το στενό του ορμούς θα παραμείνει κλειστό όσο οι ΗΠΑ δεν αλλάζουν τη συμπεριφορά τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, που είναι να τερματιστεί ο πόλεμος, να αποδεσμευθούν τα ιρανικά χρήματα στο εξωτερικό και άλλοι όροι που έχουμε διαβιβάσει στους ΗΠΑ με μεσολαβητές.
1: Γιώργο, επίτρεψε μου, έχουμε μια φωτιά στο Λουτρόπυργο. Ο κύριος Βόρδος, τον βρήκε τώρα η Τζέσι Απτουλάη, είναι αντιδήμαρχος Μεγάρων. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλό μεσημέρι.
2: Ναι, ναι, γεια σας.
1: Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί στο Λουτρόπυργο?
2: Υπήρξε μια έναρξη πυρκαγιάς στα όρια των Δήμων Ελευσίνας και Μεγάρων. Λόγω του βορειοανατολικού ισχυρού ανέμου κινήθηκε νότιο-δυτικά και έχει φτάσει στα όρια τώρα του οικισμού. Υπάρχει εκεί η οδός Αχιλλέα Τόλκα, η οποία είναι το όριο, ας πούμε, με το δασικό κομμάτι, και πλησιάζει προς αυτά τα όρια. Γίνονται αυτή τη στιγμή συνεχείς ρήψεις από 5 τουλάχιστον ένα αέρια, από όσο μπορώ να δω. Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις, αλλά έχει και αρκετό αέρα. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια να μην περάσει στα σπίτια. Να πω ότι αυτό το κομμάτι εδώ πέρα πέρσι είχε καθαριστεί τόσο στα πλαίσια του Αντινέρου όσο και στα πλαίσια των δεκάμετρων από το Δήμο και το Αντινέρου από το Δασαρχείο, και εκεί πέρα φαίνεται να ανακόπτεται η φωτιά. Θέλουμε να ελπίσουμε ότι θα έχει ένα άσιο τέλος. Όμως είναι αρνητικός παράγοντας ο ισχυρός άνεμος. Έχει 6 μποφόρ, ίσως και 7 σίγουρα.
1: Προς τα πού τεινωθεί, δηλαδή με βάση το που φυσάει, πηγαίνει προς, επειδή πολλοί ακροατές μας γνωρίζουν τις περιοχές, προς Νεράκι, προς Λουτρόπυργο, προς την Νέα...
2: Από Ελευσίνα, μπράβο, ναι, από Ελευσίνα προς Νεράκι, Λουτρόπυργο είναι η κατεύθυνσή της.
1: Μα, αλλά όμως, δεν έχει φτάσει Λουτρόπυργο η φωτιά.
2: Όχι, είναι βέβαια κοντά, εντάξει, είναι περίπου στα 200 μέτρα. Γίνονται συνεχείς ρήψεις, υπάρχουν και πήγες δυνάμεις και σκοπός είναι να ανακοπεί πριν να πει
1: στο... Πόση απόσταση είχε από το Λουτρόπυργο, δηλαδή, γιατί δόθηκε και κένωση, νομίζω.
2: Δόθηκε κένωση προληπτική, οργανωμένη απομάκρυνση. Δεν μπορούμε να αφήσουμε να έρθει η φωτιά μέσα για να διώξουμε τον κόσμο. Πρέπει ο κόσμος να απομακρυνθεί για να μπορούν και οι δυνάμεις να ενεργούν, να υπάρχουν άδειοι δρόμοι, να υπάρχει η ευκαιρία να ενεργούν αυτοί που πρέπει.
1: Όχι, όχι, δεν το είπα ότι ως αντίρρηση. Πώς να σου το πω, λέω πιο πολύ για να πληροφορηθεί ο κόσμος ότι από το Λουτρόπυργο πρέπει να απομακρυνθούν, να πάνε προς την πλευρά του Μεγάλου Πεύκου, προς τα εκεί.
2: Μπράβο, ναι, προς την πλευρά με Νέα Σπεράμου Μεγάρων να κατευθυνθεί ο κόσμος.
1: Μάλιστα.
2: Έχει κλείσει ούτως ή άλλως η παλιά εθνική στο όριο της εισόδου στο Νεράκι.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη, κύριε Αντιδήμαρχε.
2: Πιστεύω θα έχουμε αίσιο τέλος, γιατί γίνονται συνεχείς ρήψεις και νομίζω ότι εδώ πέρα θα περιοριστεί εδώ στην είσοδο πριν να μπει στους οικισμούς.
1: Αυτό είναι το στοίχημα και για τους πυροσβέστες και για εσάς την πολιτική προστασία. Αυτό είναι το στοίχημα, μην μπει μέσα. Αυτό. Μακάρι, μακάρι. Καλή δύναμη, εύχομαι. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Βόρδος ήταν αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας των Μεγάρων. Αντιλαμβάνεστε, τώρα γίνεται μια μάχη εκεί, γιατί πηγαίνει φωτιά προς το Λουτρόπυργο, κατεβαίνει προς τα κάτω, να την κρατήσουν μακριά. Σε κάθε περίπτωση το 112 εννοείται ότι πρέπει να το, να το υπακούσουμε. Όσοι μένουν εκεί, Λουτρόπυργο, Νεράκι, να κατευθούν προς τη Νέα Πέραμο. Τώρα τι να πούμε.

0: Με, α, είναι ο Θανάσης κριτικός, γιατί πρέπει να δούμε και τα υπόλοιπα. Είχαμε ναι. ποδόσφαιρα. Ε.
1: Ναι, είχαμε χθες την πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της ΤΣΣΚΑ 1948. Ναι. Επικράτησε ο Παναθηναϊκός 2-1 στην παράταση με τα γκολ των Λιβάη Γκαρσία και Ντέσσερς. Πέρασε στα play-off του Conference League. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβ Μπεσίκτας. Αντιθέτως, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να βρεθεί στα play-off του, του Champions League. Συγγνώμη. Ιτήθηκε από την Αϊμέγγεν 2-1 στην παράταση και είναι πλέον απευθείας στην στη League Phase του Europa League.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε.
1: Να πω κάτι τελευταίο. Απόψε στις 8, ζωντανά από τον Sky, το Superbet Super Cup μεταξύ ΑΕΚ και Όφη.
0: Κάτσε μισό λεπτό. Από την τηλεόραση του Sky, ζωντανά οι τηλεθεατές του Sky θα δουν στις 8 τον αγώνα με
1: ΑΕΚ
0: Όφη που γίνεται
1: στο Παγκρίτιο.
0: Στην Κρήτη. Μπράβο, είναι το Super Cup. Είναι ο θεσμός του Super Cup.
1: Ο πρωταθλητής εναντίον του Κυπελούχου.
0: Με τον Κυπελούχου. Και γι' αυτό το δελτίο ειδήσεων του Sky, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Κριστίνα Βίδου. Έρχεται νωρίτερα, είναι στις 6 παρατέταρτο σήμερα το δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ.
1: Πάρα πολύ σωστά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, Θανάση. Επόμενος.
2: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
0: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Με την πυρκαγιά στο Λουτρόπυργο να είναι σε εξέλιξη, ούτως ή άλλως θα αναζητούσαμε τη μετεωρολόγο μας, την Ηλιάνα Κουτσούπη, και είναι στο στούντιο μαζί μας, οπότε να αρχίσουμε λίγο με αυτό, γιατί
4: φυσικά.
0: Ο άνεμος θα παίξει πολύ μεγάλο κρίσιμο ρόλο στην εξέλιξη αυτής της πυρκαγιάς, Ηλιάνα.
4: Σωστά, και ήδη έχουμε ξεκινήσει με ισχυρές ρηπές από σήμερα και κυρίως από αύριο. Περιμένουμε περαιτέρω ενίσχυση στο Μελτέμι.
0: Βόρεια τώρα είναι εκεί.
4: Είναι βόρειο-ανατολική άνεμη εκεί στα Μέγαρα και γενικά στη Δυτική Αττική και στα βόρεια και τα ανατολικά του νομού. Οι ρηπές αυτή τη στιγμή αγγίζουν τα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα, δηλαδή είμαστε στα 7 με 8 μποφόρ τοπικά.
0: Δύσκολη κατάσταση.
4: Αύριο που περιμένουμε και περαιτέρω ενίσχυση θα αγγίζουμε και τα 9 μποφόρ στα ανατολικά επιρροτικά, γι' αυτό έχουμε και κατάσταση συναγερμού σε Εύβοια, Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Βόρειο, Αιγαίο. Εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ισχυρό λοιπόν Μελτέμι από αύριο, πτώση της θερμοκρασίας ξεκινώντας από τα ανατολικά σταδιακά. Στην Δυτική Ελλάδα θα παραμείνουμε στους 38 με 39 βαθμούς αύριο. Στα ανατολικά όμως και στα νησιά όπου θα πνέουν ισχύ οι βοριάδες, περιμένουμε η θερμοκρασία να σημειώσει πτώση και να μην ξεπεράσει αύριο τους 37 βαθμούς.
0: Αύριο είμαστε σε κατηγορία 5. Mm-hmm. Στην Αττική, η Βιωτία είναι αυτή η περιοχή. Θέλω να μείνω να επιστρέψουμε λιγάκι ναι. στη φωτιά αυτή στο Λουτρόπυργο. Mm-hmm, mm-hmm. Οι επόμενες ώρες θα έχουμε ανέμους με την ίδια ένταση.
4: Με την ίδια ένταση, ενδεχομένως μέχρι το απόγευμα να έχουμε και λίγο πιο ισχυρές ρηπές.
0: Α, δεν αναμένουμε.
4: Στα 7 με 8 μποφόρ και πάλι. Όχι. Κατά τις βραδινές ώρες περιμένουμε κάποια εξασθένιση. Mm. Όχι όμως τόσο σημαντική. Ναι. Όλες οι μέρες δηλαδή θα κυλήσουν.
0: Κατάλαβα. Άρα οι επόμενες ώρες για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά θα είναι δύσκολες από πλευρά ανέμου.
4: Δυστυχώς.
0: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας. Μένετε βεβαίως στο Skype. Θα σας ενημερώνουμε ούτως ή άλλως, όχι μόνο για αυτή την πυρκαγιά, για οτιδήποτε προκύψει. Δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Να είστε καλά.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: 2. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από 2 συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα, 12 Αυγούστου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: αυτά που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

χορεύεις. Το ανεβάζεις story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
4: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
3: Πρωταγωνιστούν
4: Λένα Παπαλιγούρα,
3: Μελέτης Ηλίας,
4: Μιχάλης Οικονόμου,
3: Θανάσης Ντόβρης,
4: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
3: Γιώργος Νούσης,
4: Βαγγέλης Αλευρής,
3: Ιώβη Φραγκάτου.
4: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
5: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Προπόληση more.com.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

τη Σιές. Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
3: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα.

0: τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας. Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα, 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα.
1: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
2: After bitch.
3: Τι είπα, λέει. After

0: έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
4: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα, 12 Αυγούστου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1.
2: Νούμερο 1.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
3: Αλφα.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντις Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της

0: Leroy Merlin στην Ελλάδα δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. Oh Good. Oh Good. Οξιά και Δρύς, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. Oh Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην Oh Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
3: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
2: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
3: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
2: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
3: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: μηνύματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
0: Black Dog. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Α 88,6.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για

0: Let me, let me be, let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
3: After bitch.
2: Δεν είναι καλέ.
3: After

0: Ζωμπίδα.
1: Και μπορώ να τα ξέρω ακόμα, ρε, τα πεις και τα μίτς.
2: Πέντε. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Ρωμαίος.
1: Ιουλιέτα.
0: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
0: Μα σύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.

0: Ιουλιέτα!
1: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντις Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα, 12 Αυγούστου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσο σου.
4: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
3: Πρωταγωνιστούν
4: Λένα Παπαλιγούρα,
3: Μελέτης Ηλίας,
4: Μιχάλης Οικονόμου,
3: Θανάσης Ντόβρης,
4: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
3: Γιώργος Νούσης,
4: Βαγγέλης Αλευρής,
3: Ιώβη Φραγκάτου.
4: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
5: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Προπόληση more.com.
6: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
6: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Sound. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ακόμα ρε τα πεις και τα μίτς.
1: Πέντε. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ηρεμή.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.

0: έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,4.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στην Ισπανία. Τώρα στον Αλφα 88,6.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
2: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment,